0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το πιο καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων.

Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Αυτό και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Θα λέει και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα βάλω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και αποκτήστε και εσάς, θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast Best of Summer Edition.
1: Εδώ στηρίζουν εσένα που είσαι μαντραχαλάς 50 χρονών. Δεν θα
2: παιδί
1: στηρίξουν.
2: Δεν είμαι κι εγώ.
1: Βέβαια.
2: Με συγχωρείς. Όταν μπαίνουν στην ΑΔΕ οι γονείς μου, γράφει τέκνο 1 και αναφέρει εμένα.
1: Έχει ένα τέκνο 2.
2: Εμένα δεν λέει.
1: Ναι.
2: Α, το τέκνο 2.
1: Ναι, ναι. Και συγκεκριμένα τώρα σε αυτή την περίπτωση.
2: Και εγώ έχω τέκνο 2 και το αφήνω να τρώει από κάτω από το πάτωμα. Που το τέκνο 1 δεν το άφηνα να κουμπάει τίποτα από το πάτωμα.
1: Και στην συγκεκριμένη περίπτωση κιόλας για να τα λέμε και αυτά, εσύ είσαι και τέκνο 1 και τέκνο
2: 1. Την βλακία την περίμενα. Λέω κάτσε να την πατήσω κι εγώ από πάνω.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Μένω εγώ μόνος μου στην Εθνική. Με ξεχνάει η Δέσποινα Κρητικού. Και σταματάς εσύ. Και μου λες να πάρουμε τηλέφωνο τη σύζυγό σου. Θυμάμαι το τηλέφωνο της απ' έξω.
2: Δηλαδή είσαι και όμορφος και έχεις και αμνησία.
1: Γιατρέ
2: μου, τι όνειρο είναι
1: γιατρέ
2: αυτό.
1: Γιατρέ μου, έχω αμνησία. Τι έχεις, τι έχω.
2: Σταματάω δηλαδή στο δρόμο. Βλέπω έναν κόμματο 2 μέτρα, 90 κάτι.

0: Και δίπλα εγώ.
1: Δίπλα. Όχι. Σταμάτα. Εσύ λοιπόν με τον φίλο στον κόμματο. Δεν μπορώ να συνεχίσω, μένω εκεί.
2: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock'n'Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και αποκτήστε και εσάς, θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Φλωρεντία το κάνει 6 μέρες.
2: Τι ωραίο ταξίδι θα
1: είναι. Αφού θα είσαι και εσύ εκεί.
2: Ναι, και εγώ οραματίζομαι το δικό μου ταξίδι.
1: Καλά, εσύ έχεις κόβει, γιατί εσύ έχεις και παιδιά, μπορεί να έχουν αρρωστήσει. Λέμε τώρα για τους ανθρώπους κανονικούς.
2: Μας λες να κρατάμε τη δόνηση ψηλά.
1: Ναι.
2: Εσύ σήμερα έχεις πρεμιέρα στο θέατρο.
1: Ναι.
2: Και με οθείς να σκεφτώ πράγματα που δεν θέλω να συμβούνε.
1: Να...
2: Αλλά από την άλλη, με αυτά που λες.
1: Δεν έχεις τη δύναμη του Manifest.
2: Δεν έχω τη δύναμη του Manifest.
1: Όχι.
2: Πρόσεξε, μαράκι.
1: Άμα είχες τη δύναμη του Manifest, θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα στη ζωή σου. Δηλαδή, θα είχες πει τη δεύτερη φορά που έκανα τόσο ξουμούξου που ανακοίνω εκεί των 3 λεπτών, δεν θα έχει καταλήξει το παιδί. Κατάλαβες τι.
2: Πού το ξέρεις εσύ.
1: Ποιο.
2: Ότι δεν ήθελα να καταλήξει το παιδί.
1: Α, έκανες μάνι.
2: Μπορεί να ήθελα εκεί την ώρα, λέω, με 3 λεπτά, μήπως ξεμπερδέψω 1,5 χρόνο.
1: Μπράβο μπροστά. Σου.
2: Γιατί κάνεις το παιδί, είναι η εγκυμοσύνη.
1: Όλο αυτό.
2: Χαμηλή λίμπιντο, είναι η γέννα, μετά είναι ο θυλασμός. Σχεδόν 2 χρόνια καθαρίζεις.
1: Σε παρακαλώ,
2: δεν το ξέρεις
1: πολύ,
2: λοιπόν.
1: Α,
2: τώρα με παρακαλείς. Τώρα με παρακαλείς. Βέβαια με παρακαλείς τώρα. Όχι λοιπόν, κυρία μου, όπως είπα, τραπ τώρα είναι αργά.
1: Όχι.
2: Τώρα δεν θέλω να κάνω συνομιλίες.
1: Θέλω να πούμε σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.
2: Τώρα δεν υπάρχει καμία ειρηνευτική διαδικασία.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Σου γραβάζει τρεις φορές την εβδομάδα σου ξουμούξου.
2: Πώς είναι
1: και
2: η περιουσία?
1: Αν πάρετε διαζύγιο, αλλά κατά τη διάρκεια που είσαστε μαζί παντρεμένοι, κάνετε τρεις φορές την εβδομάδα σου ξουμούξου, μετά το διαζύγιο παίρνεις τα μισά. Είδες το κίνητρο λοιπόν.
2: Μα γι' αυτό μπερδεύτηκα. Προσπαθούσα να καταλάβω πού είναι η παγίδα. Αλλά δεν βρίσκω καμία παγίδα.
1: Τι λες, Don Juan? Μίλησέ μας, Ροντόλφο Βαλεντίνο. Κάνε ένα πρόβλημα με τρεις φορές την εβδομάδα.
2: Κανένα.
1: Μετά το τένις ή πριν?
2: Ο τένις έχω δύο φορές, Δευτέρα, Τετάρτη.
1: Α, οπότε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο.
2: Ναι, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο μου ξεκουράζει το Θεός.
1: Ωραία.
2: Ο Θεός ξεκουράστηκε Κυριακή, εγώ θέλω δύο μέρες.
1: Ναι, βέβαια, εσείς, ο Θεός.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Χθες το βράδυ γύρισα στο σπίτι μου, ανέβηκα πάνω και σήμερα το πρωί είπα να πάρω το μηχανάκι. Δεν έβρισκα τα κλειδιά από το μηχανάκι. Παίρνω λοιπόν ταξί. Μπαίνω μέσα στο ταξί και την ώρα που μπαίνω στο ταξί, και έτσι όπως πηγαίνουμε την Αλεξάνδρα και βλέπω τα αριστερά και δεξιά τα αυτοκίνητα, λέω αμάν.
2: Είχα αυτοκίνητο.
1: Έχω αυτοκίνητο, γιατί δεν πήρα το αυτοκίνητό μου.
2: Ή γιατί δεν πήρε ένα καλό γαμπρό. Γιατί αν ήμουν εγώ, θα στα έχω οργανώσει εγώ.
1: Άμα ήσουν ένα καλό γαμπρό, τώρα από την Καστέρα θα έρχονταν να με παίρνει κάθε πρωί από την Αλεξάνδρα και μετά να με γυρνά.
2: Γαμπρό είπα, δεν είπα. Πλάκα.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Θέλω να πω ότι οι εικόνες σου υπάρχουν έτσι και αλλιώς παντού στο διαδίκτυο.
2: Εγώ ούτως ή άλλως δεν είμαι πρώτος που έχω πει ότι μακάρι οι εικόνες μου να έχουν επαρθεί και να διαφημίζω γιαούρτια στην Ιαπωνία και να το μάθω και να κάνω μήνυση και να πάρω λεφτά από εκεί. Δεν έχω πρόβλημα με το είδος. Μπορεί να διαφημίζω και προφυλεκτικά. Δεν έχω
1: πρόσεξε θέμα. Τα γιαούρτια στην Ελλάδα. Όχι τα γιαούρτια στην Ιαπωνία και όχι αυτά που πληρώνονται. Τα άλλα.
2: Που τρώγονται και όχι με κουτάλι.
1: Ακριβώς. Αυτά πρόσεχε. Εκεί σε βλέπω. Δεν σε βλέπω στην Ιαπωνία.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ θα είναι πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσω και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτο σταθμό η Ρόδος. Στις 10 Αυγούστου το Aquila's Press Star Tour Powered by ΔΕΗ φωτίζει τη σκηνή και δίνει παλμό σε μια βραδιά με το απόλυτο vibe. Στις 12 Αυγούστου ραντεβού στη Μεσσηνία. Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Πάρκου Πλατάνια και μετατρέπει κάθε τραγούδι σε καθαρή ενέργεια. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου για μια live γιορτή. Ο Σωκράτης Μάλαμας ηλεκτρίζει το Αμφιθέατρο Σίδηρης σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Και στις 15 Αυγούστου το Sunny Festival 2026 ρίχνει αυλαία με τη Βίκη Λέανδρος που έρχεται για πρώτη φορά στο Λόφο της Σάνης. Μια εμφάνιση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Εκτός αέρα, βρήκαμε και μία δασκάλα που είχε εμπνεύσει το Στάθη Χριστόφορη. Ήταν η καθηγήτρια μουσικής.
2: Ναι, ναι, πω.
1: Του τρέχαν τα σάλια.
2: Τη γνώρισα τότε που ανακάλυπτε τον εαυτό μου.
1: Ήταν η πρώτη σου κοπέλα. Οπότε, κάνατε το μάθημα της μουσικής, γίναγες εσύ πίσω, μελετούσες γι' αυτό. Έπαιζες κι εσύ. Και κάπως έτσι γινόταν τα πράγματα. Λοιπόν,
2: σε κούρδιστα, βέβαια, αλλά.
1: Δεν έχει σημασία, γιατί τότε γνώριζες τον εαυτό σου. Μετά το γνώρισες, κουρδίστηκες.
2: Κουρδίστηκα. Μετά κουρδίστηκα. Συντονίστηκα. Είχε ο ρυθμός δηλαδή μια. Ένα συνεχές.
1: Ναι. Δεν ήταν.
2: Δεν ήταν άναρχα χτυπήματα.
1: Ακριβώς. Ήτανε... Στην αρχή ήταν λίγο τα παπλούπα.
2: Μετά. Μετά 4/4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Αχ, πώς φαίνεται. Αχ, η κυρία
2: Τζιότζη. Και μια ρυθμικότητα.
1: Τι δουλειά έκανε η κυρία Τζιότζη. Μπράβο, κυρία Τζιότζη, που πρέπει να είστε περήφανοι.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Εγώ στο Fjord πέρασα πολύ ωραία.
2: Είσαι πλούσια και πηγαίνεις διακοπές το χειμώνα στα καλοκαίρια, στις Μαλδίβες. Τα καλοκαίρια, ξέρω εγώ, πηγαίνεις στις Νορβηγίες. Άλλο εσύ τώρα δεν είσαι ο μέσος όρος. Είσαι μια πολύ γνωστή ηθοποιός, έχει μια καριέρα πίσω σου.
1: Μάλιστα.
2: Χρήματα, ταινίες εδώ, σειρές αυτό κτλ.
1: Δεν θυμάμαι να άφηγα πάντως μέσα στα Χριστούγεννα για να πάω στην Ελλάδα.
2: Ποιος έφυγε μέσα στα Χριστούγεννα?
1: Όχι, επειδή είπες ότι εγώ είμαι πλούσια και είμαι μια γνωστή ηθοποιός. Να μετράμε τις αδειούλες. Παρεμπιπτόντως, έχετε τριήμερο.
2: Δεν προλαβαίνουμε τώρα.
1: Ο Άρχοντας.
2: Wake me up before you go, go! Θα φύγω την Πέμπτη, εντάξει, τι να κάνω τώρα. Απολογηθώ.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρέα και τον Στάθη επιστρέφει την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για βογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυροσεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός μάλιστα απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες εγνοούμενοι. Την ίδια ώρα ο νέος πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρντο Ντελέσπρεγια, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς ολόκληρες πόλεις όπως η Περέιρα και το Κάλι έχουν ισοπεδωθεί. Αθώα δηλώνει η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Marfin και χθες Τρίτη κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη μετά την απολογία της στην Τρίτη τακτική ανακριτρία. Υπενθυμίζεται ότι η κατηγορούμενη οδηγήθηκε υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και απολογήθηκε για περίπου μία ώρα. Περιορισμένο παραμένει ακόμα το ενδιαφέρον των ληξιπρόθεσμων οφειλετών της εφορίας για ένταξη στην έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων περίπου έναν μήνα μετά την ενεργοποίηση του μέτρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει αίτηση είναι μερικές χιλιάδες, όταν οι δυνητικά δικαιούχοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη στην Αττική, καθώς και σε περιοχές άλλων 5 περιφερειών της χώρας, όπως περιφέρεια Πελοποννήσου, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και τέλος περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με το χαρτί πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Νέα πλήγματα κατά της ναυσιπλοείας στον κόλπο του Ομάν και στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας καταγράφηκαν εχθές Τρίτη, την ώρα που οι ελπίδες για το τέλος του πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ φαίνεται να απομακρύνονται. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη διαμηνύει ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον αποδεχτεί τους όρους της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ξεχωριστές επιθέσεις εναντίον πλοίων. Με άλμα στα 8,44 μέτρα στην τέταρτη του προσπάθεια, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε για τέταρτη φορά την κορυφή της Ευρώπης στον τελικό του άλματος σεισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο κορυφαίος αθλητής στο μήκος όλων των εποχών και δισολυμπιονίκης κατέκτησε το τέταρτο χρυσό του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ανεβάζοντας τα ουράνια την Ελλάδα. Easy weather.
3: Έτριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Τετάρτη ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 26 έως και 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Εν τω μεταξύ, η ξηροφθαλμία, ξέρεις, είναι πολύ ύπουλη. Διότι μπορεί και να μην ξέρεις ότι έχεις ξηροφθαλμία. Δεν είχα πάει εγώ πέρυσι στον οφθαλμίατρο, γιατί δεν έβλεπα καλά τα βράδια. Και μου λέει έντονη ξηροφθαλμία. Πολλά προβλήματα. Δεν πρέπει να τα λέω αυτά, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή, αν μας ακούει και κάποιος και πει, ας πούμε, τι ωραία κοπέλα αυτή η Μαρία Κωνσταντάκη, με το που ακούει τα προβλήματα υγείας μπορεί να κάνει πέρα.
2: Από όλα αυτά που έχεις πει, δηλαδή, το τελευταίο νομίζω που θα αποτρέψει κάποιον είναι αυτό με την ξηροφθαλμία, να ξέρεις. Δηλαδή, έχεις πει τόσα πολλά πράγματα που η ξηροφθαλμία μπορεί να είναι και προσόν.
1: Τα υπόλοιπα προβλήματα υγείας.
2: Προσδοσάνα, αυτό
1: λέω. Εντάξει, ωραία.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Breakfast Best of Summer Edition.
1: Αφού τη γυναίκα σου δεν σε συμπαθεί κάποιες φορές, εμένα μου στέλνει μήνυματα, δεν τον θέλω.
2: Μου το είπε άλλη μια φορά.
1: Α, το είπε πάλι.
2: Σχεδόν κάθε μέρα. Μου λέει είσαι πολύ.
1: Αντιπαθητικό. Α, όχι, είπε κάτι άλλο.
2: Είπε κάτι άλλο που εδώ που τα λέμε το αντιπαθητικό είναι καλύτερο από αυτό το άλλο που είπε.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν μπορεί να θέλω.
1: Ναι, εντάξει, προσέξτε όμως με αυτά
2: μπορεί
1: που
2: λέτε. Μπορεί να είναι κυρωμόνη, βέβαια.
1: Προσέξτε γιατί το παιδί θα αρχίσει να τα λέει. Και μετά ήδη έχει πει ότι ο μπαμπάς είναι χαζούλης, ο μπαμπάς τα κάνει όλα λάθος. Καταλαβαίνει ότι.
2: Είπε ότι ο μπαμπάς όμως δουλεύει πάρα πολύ σκληρά.
1: Είπε και ο μπαμπάς
2: σε βίντεο το έχω καταγεγραμμένο.
1: Ωραία, έτσι. Ωραία, φοβάμαι.
2: Και θυμίζω στο σχολείο είπε τον ήπιαμε.
1: Μπράβο.
2: Μια γενική θεώρηση τη ζωή τη.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη τη Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω λοιπόν για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by ΔΕΗ.
5: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Η έρευνα λέει κιόλας ότι πολλές φορές λέει τα ζευγάρια συγχρονίζονται σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, πολλές φορές λέει συγχρονίζονται όταν κοιμούνται με τον καρδιακό τους τύπο, με την αναπνοή τους και ακόμα λέει και η κίνηση πάνω στο κρεβάτι.
2: Συγχρονίζεται.
1: Όταν αυτό. Δεν έχουμε εξωτερικούς παράγοντες. Δεν έρχονται τα παιδιά. Αυτό λοιπόν.
2: Αυτό οπότε... δεν έλεγε τα παιδιά.
1: Α, τι έλεγες.
2: Καλά, έχουν υπάρξει και άλλου είδου συγχρονισμοί, ρε παιδί μου εκεί. Για να βρει τα παιδιά.
1: Κοίτα τώρα, πήρε τα πάνω του παιδιά επειδή γλίτωσε.
2: Επειδή είμαι
1: αυτό το καυτό.
2: Έχω το ρυθμό μέσα μου. Τέσσερα τέταρτα. Τάκα.
1: Τέλος. Τάκα, τέλος.
2: Το ένα παιδί και πήγαινα να κάνω και το δεύτερο. Δεν μ' άφησε να κάνω άλλα τέσσερα τάκα να τελειώνει να κλείσει η οικογένεια.
1: Όλη μου η οικογενειακή ζωή.
2: Να πάμε μπροστά.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Έλα μόλι Στάθη, τι μούτρα είναι αυτά Δευτέρα πρωί.
2: Μπήκε ο Ιούνιος, έχουμε διαλυθεί έτσι.
1: Εγώ είμαι μια χαρά.
2: Σαν να μας γύρισαν το διακόπτη, μπήκε ο Ιούνιος, είστε σε διακοπές παιδιά.
1: Εγώ είμαι μια χαρά, ξεκινάω και ψυχοθεραπεία. Θα βγω καινούρια.
2: Είμαι μια χαρά, ξεκινάω και ψυχοθεραπεία.
1: Κατάλαβες έτσι. Είναι πολλά που δεν ξέρεις για μένα το σου.
2: Γεια σας γιατρέ μου, είμαι μια χαρά. Μα τι είναι.
1: Φέρτε κανένα δυο χαπάκια.
2: Αλλά κατά τα άλλα είμαι μια χαρά.
1: Χαρά.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στο Χαϊδάρι της Αττικής. Στο έργο μάλιστα της κατάσβεσης επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, δηλαδή κατηγορία κινδύνου 4. Καμπανάκι από τις αρχές για μια πιο εξελιγμένη μορφή ηλεκτρονικής απάτης με δίθεν τροχονομικές παραβιάσεις να βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αρχές μάλιστα εφιστούν την πρόσοχη των πολιτών καθώς οι επιτίδοι, συνεχίζοντας την πρακτική της αποστολής SMS για υποτιθέμενες παραβάσεις του κώδικου οδικής κυκλοφορίας, χρησιμοποιούν πλέον ιδιαίτερα αληθοφανείς πλαστές ιστοσελίδες, επιχειρώντας να κάνουν την απάτη να μοιάζει με πραγματική διαδικασία ενημέρωσης και πληρωμής προστίμου. Συνεχίζονται οι εξονυχιστικοί έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να εντοπίζονται επιχειρηματίες που επιχειρούν να ξεγελάσουν καταναλωτές και να δέχονται και τα ανάλογα πρόστιμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχουν αποδοθεί πρόστιμα ανώ των 109.000 ευρώ, τα οποία και επιβλήθηκαν σε συνολικά 90 επιχειρήσεις. Με πρόσθετη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Οικονομικών, παρατείνεται έως και τις 30 Νοεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του ιδιωτικού τομέα. Η απόφαση, υπενθυμίζεται, ελήφθη λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης της αγοράς και αφορά περισσότερες από 400 όριμες επενδύσεις. Το πετρέλαιο συνεχίζει την ανωδική του πορεία με το Brent να ενισχύεται πάνω από τα $89 το βαρέλι και να καταγράφει και άνοδο για 6η συνεχόμενη συνεδρίαση με το βλέμμα να είναι στραμμένο στα στενά του ορμού. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε στην παράταση με 2-1 στην έδρα της Νάιμέγγεν και αποκλείστηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Μετά και το 0-0 του πρώτου αγώνα, αλλά θα συνεχίσει κανονικά την ευρωπαϊκή του πορεία στο Europa League. Easy weather. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Το οποίο παιδί λέει τώρα πρέπει να ξυπνάει με στη νύχτα. Λέει θα έρθουν μαμά η κακή, δεν θέλει να πάει σχολείο.
2: Προφανώς το παιδί έχει μετατραυματικό σεξ. Στρες. Σήμερα.
1: Έχει μετατραυματικό σεξ. Το έχω πάθει εγώ αυτό παλιότερα. Για πολλά χρόνια με ταλαιπωρούσε.
2: Καλά, δεν το συζητώ. Και όλες οι δικές σου το παθαίνουν αυτό. Ούτως ή άλλως μετά έχουν το μετατραυματικό. Αυτό θα σκέφτηκα.
1: Έχουν κάνει group.
2: Υπάρχει.
1: Μουσού με τα τραυματικό σεξ.
2: Facebook.
1: Σου πάλι Στάθη.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Και στη γυναίκα σου πήρε σοκολατένιο
2: αυγό. Πέρασε χρόνο, παίρνω ένα αυγολάκι.
1: Είσαι άνθρωπος. Του Αγίου Βαλεντίνου μη δεις λουλούδια, δεν τα θες καθόλου. Το αυγό όμως,
2: το αυγό για το ναι.
1: Το άλλο
2: που είναι πιο μαζικό. Πού να βάλω χέρι στο αυγό?
1: Ναι.
2: Όχι, ρε, σιγά μην βάλω χέρι στο αυγό της γυναίκας μου. Παίρνω δικό μου.
1: Θα
2: έπρεπε να μου παίρνει βεβαίως.
1: Σιγά μην βάλω χέρι στο αυγό της γυναίκας μου.
2: Που εν μέρει έχω βάλει βέβαια, το σκεφτείς μεταφορικά. Έχω βάλει χέρι στο αυγό της. Απλώς δεν ήταν πασχαλινό.
1: Και το πουλάκι. Και έγινε και ωραία οτοκία.
2: Είδες που τελικά μέσα από βλακεία βγαίνει μια αλήθεια.
1: Ναι.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρέα και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις τον νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.

0: Easy Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Καλή τα συνέχεια. Καλά κομμάτια φεύγουν πρώτα, ρε παιδάκι μου, κατάλαβες. Θα μου πεις βέβαια, αυτό δεν ισχύει πάντα, γιατί και εσύ που δεν είσαι και εξαιρετικό κομμάτι.
2: Πρώτος, πάλι δεν με πρόλαβες.
1: Όχι, έφυγες πρώτος, αλλά δεν είσαι και τόσο εξαιρετικό κομμάτι. Και έφυγες και δύο φορές κιόλας. Έτσι, δηλαδή μπήκες και λίγο στο ράφι και αμέσως βρέθηκε η δέσποινα Κρητικού να σαρπάξει
2: αυτό. Αυτό σου λέω, δεν με πρόλαβες. Δεν έφυγα πρώτος. Αλλά παρόλα αυτά δεν ήσουν εκεί.
1: Είναι έξω εκεί, ζούγκλα. Ό,τι κομμάτι υπάρχει, κυκλοφορεί, το πιάνει κάποια, το καπαρώνει. Τρομερό δηλαδή.
2: Εσύ μάλλον κάθεσαι στο ξέφωτο, ενώ η άλλη είναι μέσα στη ζούγκλα και ψάχνει. Και εσύ είσαι στο αίθριο. Μάλλον. Τι να πω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Breakfast Best Of Summer Edition.
1: Την έχεις ακούσει αυτή τη λέξη, τη βουστροβιθόν?
2: Νομίζω πως ένα την έχω ακούσει.
1: Βουστροβιθόν από μένα?
2: Νομίζω, ναι.
1: Αποκλείεται. Αυτό το βουστροβιθόν, λεγότανε για την αρχαία ελληνική γλώσσα. Που η κίνηση ποια είναι? Γράφεις από αριστερά προς τα δεξιά, μετά από δεξιά προς τα αριστερά. Σαν σίγμα.
2: Ναι, ναι,
1: οπότε
2: ναι.
1: Είναι η κίνηση που κάνει το βόδι στο αλέτριο όταν οργώνει, που πάει για να πιάσει όλη την περιοχή. Φανταστικό.
2: Πολύ ωραίο.
1: Ε?
2: Πολύ ωραίο.
1: Τι θυμάσαι?
2: Θυμάμαι τη λέξη.
1: Και θα θυμάσαι και το τελικό
2: του
1: σύστημα.
2: Ένα βόδι, ναι, το οποίο κάνει μια.
1: Α, θα θυμάσαι το βόδι.
2: Είναι
1: στο
2: χωράφι. Το χωράφι.
1: Μήπως επιδείξει τις οικογενείες. Για πες.
2: Ήταν πολύ καλό και εκνευριστό.
0: Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Επιστρέφει τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Καλημέρα με Easy 97,2.

0: επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτος σταθμός η Ρόδος. Στις 10 Αυγούστου το Aquila's Prestar Tour Powered by ΔΕΗ φωτίζει τη σκηνή και δίνει παλμό σε μια βραδιά με το απόλυτο vibe. Στις 12 Αυγούστου ραντεβού στη Μεσσηνή. Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Πάρκου Πλατάνια και μετατρέπει κάθε τραγούδι σε καθαρή ενέργεια. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου για μια live γιορτή. Ο Σοκράτης Μάλαμας ηλεκτρίζει το Αμφιθέατρο Σίβηρης σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Και στις 15 Αυγούστου το Sunny Festival 2026 ρίχνει αυλαία με τη Βίκη Λέανδρος που έρχεται για πρώτη φορά στο λόφο της Άνης. Μια εμφάνιση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ, όπως και δήλωσε αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Ο Υπουργός μάλιστα υπογράμμισε ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό, ενώ προανήγγειλε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και οι νέοι. Περιορισμένο παραμένει το ενδιαφέρον των ληξιπρόθεσμων οφειλετών της εφορίας για την ένταξη στην έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, περίπου έναν μήνα μετά την ενεργοποίησή της. Μέχρι στιγμής πάντως, οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει αίτηση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία είναι μερικές χιλιάδες, όταν οι δυνητικά δικαιούχοι της ρύθμισης ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Μέχρι και την 3η 18 Αυγούστου στις 23:59 το βράδυ μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ που αφορά 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίες 25 έως και 54 ετών. Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα εκδίδουν τα τιμολόγια τους χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις από την 1η Οκτωβρίου φέρνει το νέο καθεστώς ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Από την πρώτη μέρα, υπενθυμίζεται, του Οκτώβρη, ξεκινάει και η δεύτερη περίοδος εφαρμογής, στην οποία θα πρέπει να μπουν και όσες επιχειρήσεις έμειναν εκτός κατά της πρώτης φάσης. Το τελευταίο αντίο στον Νίκο Καλογερόπουλο, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, θα πούν σήμερα Τετάρτη συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του. Η κηδεία του ηθοποιού θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο Αλφα Νεκροταφείο Αθηνών και θα είναι πολιτική, όπως ήταν και η επιθυμία του.
0: Easy Sports.
1: Με άλμα στα 8,44 μέτρα στην τέταρτη του προσπάθεια, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε για τέταρτη φορά την κορυφή της Ευρώπης στον τελικό του άλματος σεισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Ο κορυφαίος αθλητής στο μήκος όλων των εποχών και δις Ολυμπιονίκης κατέκτησε το τέταρτο χρυσό του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ανεβάζοντας τα ουράνια την Ελλάδα.
0: Easy weather.
1: Αίθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 4. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτος σταθμός η Ρόδος. Στις 10 Αυγούστου το Aquila Prestar Tour Powered by ΔΕΗ φωτίζει τη σκηνή και δίνει παλμό σε μια βραδιά με το απόλυτο vibe. Στις 12 Αυγούστου ραντεβού στη Μεσσηνία. Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Πάρκου Πλατάνια και μετατρέπει κάθε τραγούδι σε καθαρή ενέργεια. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου για μια live γιορτή. Ο Σοκράτης Μάλαμας ηλεκτρίζει το Αμφιθέατρο Σίβηρης σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Και στις 15 Αυγούστου το Sunny Festival 2026 ρίχνει αυλαία με τη Βίκη Λέανδρος που έρχεται για πρώτη φορά στο λόφο της Άνης. Μια εμφάνιση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός μάλιστα απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες εγνοούμενοι. Στο μεταξύ, στην Περέρεια, σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότεροι από τους 480.000 κατοίκους δεν έχουν ρεύμα και ελάχιστοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πολλοί πέρασαν μάλιστα και τη νύχτα έξω τρομοκρατημένοι από τις συνεχείς μετασεισμούς, καθώς έχουν καταγραφεί πάνω από 100. Η ελληνική αστυνομία μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχε ηγετικό ρόλο σε διεθνή επιχειρησιακή δράση που πραγματοποιήθηκε από τις 27 έως και τις 30 Ιουλίου στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μαδρίτης. Συνολικά εντοπίστηκαν σύμφωνα με πληροφορίες αδήλωτα μετρητά ύψους άνω των 21.000 ευρώ, τα οποία και επιχειρήθηκε να μεταφερθούν αεροπορικώς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με νέες θέσεις επικουρικού προσωπικού θα ενισχυθεί η αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη, ενώ θα ενισχυθεί και η κλινική και με θέσεις επικουρικών ιατρών. Με ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης προέβη σε σχετική ενημέρωση, τονίζοντας ότι γίνονται οι απαραίτητες κινήσεις για να στελεχωθεί η κλινική, αλλά και εν γέννη το ΕΣΥ. Διευρύνει το κύκλο των δικαιούχων της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας σύμφωνα με πρόσφατη υπουργική απόφαση, όπως αναφέρουν οι ειδικοί. Όπως και εξηγούν, το δικαίωμα στην ειδική άδεια μητρότητας διάρκειας 9 μηνών και με αποδοχές που καταβάλλονται από τη ΔΥΠΑ βάση του κατώτατου μισθού επεκτείνεται πλέον σε περισσότερες κατηγορίες μητέρων. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της άδειας διατηρείται και η ασφαλιστική κάλυψη.
0: Easy Sports.
2: Στις αθλητικές μεταδόσεις ημέρας ξεχωρίζει ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη, αλλά και ο ευρωπαϊκός τελικός του Super Cup με την Paris Saint-Germain να κοντράρεται με την Aston Villa. Την ίδια ώρα το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου συνεχίζεται με αμύωτο και ελληνικό ενδιαφέρον.
0: Easy weather.
2: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
5: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
6: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
5: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ

0: επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Easy News.
5: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου στην Αττική καθώς και σε περιοχές άλλων 5 περιφερειών της χώρας, όπως περιφέρεια Πελοποννήσου, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου και τέλος περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ, όπως και δήλωσε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Ο Υπουργός στο μεταξύ υπογράμμισε ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό, ενώ προανήγγειλε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Περιορισμένο παραμένει το ενδιαφέρον των ληξιπρόθεσμων οφειλετών της εφορίας για την ένταξη στην έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, περίπου έναν μήνα μετά την ενεργοποίησή της. Μέχρι στιγμής, φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει ωστόσο αίτηση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία είναι μερικές χιλιάδες, όταν οι δυνητικά δικαιούχοι να σημειωθεί της ρύθμισης ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Μέχρι και την 3η 18 Αυγούστου, στις 23:59 το βράδυ, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, που αφορά 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίες 25 έως και 54 ετών. Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο θα εκδίδουν τα τιμολόγια τους χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις από την 1η Οκτωβρίου φέρνει το νέο καθεστώς ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Να σημειωθεί ότι από την 1η μέρα του Οκτώβρη ξεκινάει η δεύτερη περίοδος εφαρμογής, στην οποία θα πρέπει να μπουν και όσες επιχειρήσεις έμειναν εκτός της πρώτης φάσεως.
4: Easy Sports.
5: Στις αθλητικές μεταδόσεις ημέρας ξεχωρίζει ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη, αλλά και ο ευρωπαϊκός τελικός του Super Cup με την Paris Saint-Germain να κοντράρεται με την Aston Villa. Στο μεταξύ, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβους συνεχίζεται με αμύωτο και ελληνικό ενδιαφέρον.
4: Easy weather.
5: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πάω στο σούπερ μάρκετ μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάνη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Του 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματο μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμία, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτε Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσε, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτε δεκστρόζη και βιταμίνε Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση τη τόνωση και τη αντοχή και στη μείωση του αισθήματο κόπωση σε τρει υπέροχε γεύσει. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφή δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.

0: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολη.
1: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρηλυκή χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε πορτοκαλί συναγερμό δείκτης επικινδυνότητας 4 βρίσκονται σήμερα πολλές περιοχές της χώρας με την πυροσβεστική να απευθύνει και έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, από τις αρχές του έτους έχουν γίνει συνολικά 281 συλλήψεις για τις πυρκαγιές, με το 90% να αφορά περιπτώσεις αμέλειας. Συνέντευξη παραχώρησε ο Κώστας Παπαδάκης, συνήγορος περάσπισης της 46χρονης, η οποία και κατηγορείται για την εμπλοκή της στον εμπρισμό της τράπεζας Marfin και η οποία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη μετά την απολογία της στην τρίτη τακτική ανακρίτρια. Μεταξύ άλλων, ο κ. Παπαδάκης τόνισε ότι δεν απεικονίζεται η πελάτησά του στις φωτογραφίες που εμπεριέχονται στη δικογραφία και οι οποίες τη συνδέουν με την φωνική επίθεση στην Marfin, ενώ αναφέρθηκε διεξοδικώς και στο απολογιστικό υπόμνημα 37 σελίδων. Την παγίωση και επέκταση σε ολόκληρη τη χώρα του προσωπικού βοηθού ως μόνιμου θεσμού ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, με τη μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας να φτάνει έως και τα 1.939 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο, ο προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία έχει καταστεί πλέον μόνιμος θεσμός και επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απειλήσε την Τετάρτη να κατάσχει πλοία που ανήκουν σε ευρωπαϊκές χώρες ως αντίπεινα για τα σχέδια πώλησης φορτίων που κατασχέθηκαν από τα πλοία του ρωσικού σκιώδου στόλου. Αρκετές μάλιστα ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν αναχαιτήσει και πλοία που μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο σε παράβαση των ευρωπαϊκών κυρώσεων που στοχεύουν αυτή τη ζωτική σημασία πηγή εσόδων.
4: Easy Sports.
3: ΑΚΕΟΦΗ κοντράρονται στο Παγκρίτιο στάδιο σήμερα στις 8 ακριβώς στον τελικό του Super Cup, με φόντο τον πρώτο τίτλο της σεζόν, με τις δύο ομάδες να δίνουν το πρώτο επίσημο μάτς τους.
4: Easy weather.
3: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 από 4. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και η Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by The. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος και εντοπίστηκε νεκρός στον Άγιο Δημήτριο, με τα στελέχη της Ελλάς να προσπαθούν να συνδέσουν το παζλ των τελευταίων ωρών της ζωής του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα και στο σπίτι του 38χρονου, από την οποία και δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο που να παραπέμπει είτε σε εγκληματική ενέργεια είτε σε αυτοχειρία. Ένα σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας της Αθήνας αναδεικνύεται μέσα από τα αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύφθηκαν κατά τις εργασίες ανάπλασης της οδού Βασιλής της Όλγας. Το Υπουργείο στο Μεταξύ Πολιτισμού προχωρά και στην αποκατάσταση και ανάδειξη του εκτεταμένου ρωμαϊκού μνημιακού συνόλου, που ήρθε στο φως αποδίδοντας στους κατοίκους και στους επισκέπτες της πρωτεύουσας έναν χώρο ιδιαίτερης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας. Την παγίωση και την επέκταση σε ολόκληρη τη χώρα του προσωπικού βοηθού ως μόνιμου θεσμού, ανακοίνωσε Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, με τη μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας να φτάνει έως και τα 1.939 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Όπως και ανακοίνωσε το Υπουργείο, ο προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία έχει καταστεί πλέον μόνιμος θεσμός και επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Την κυβερνητική του πρόταση της ΕΧΜΕΣ του για την διαχείριση της πολιτικής προστασίας και του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και το οικονομικό σχέδιο που προτείνει, ανέλησε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε. Ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε μεταξύ άλλων και σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την διαχείριση των δημόσιων πόρων, την πολιτική προστασία και τη λειτουργία των κρίσιμων υποδομών.
6: Easy Sports.
5: Όφη και ΑΕΚ κοντράρονται σήμερα στο Παγκρίτιο στάδιο στις 8 ακριβώς το βράδυ, στον τελικό του Super Cup, με φόντο και τον πρώτο τίτλο της σεζόν με τις δύο ομάδες να δίνουν το πρώτο επίσημο μάτς του.
6: Easy weather.
5: Έθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: Από ποιοι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλό τύχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το Gastrosofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosofi Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Morte.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε ισόρος του 17χρονου από την Κίμωλο, ο οποίος και βρέθηκε νεκρός σε εξωτερικό μπάνιο του σπιτιού του την Κυριακή 9 Αυγούστου. Και σύμφωνα με τα έως και τώρα στοιχεία, ο θάνατος του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Τα ιατροδικαστικά μάλιστα ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή θεωρούνται καθοριστικά για την επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι πλησίων του οικισμού Λουτρόπυργο στην Αττική. Συγκεκριμένα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι, ενώ το έργο της κατάσβεσης ενισχύθηκε άμεσα. Συνεχίζονται οι εξονοχιστικοί έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να εντοπίζονται επιχειρηματίες που επιχειρούν να ξεγελάσουν καταναλωτές και να δέχονται τα ανάλογα πρόστιμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχουν αποδοθεί πρόστιμα ανώ των 109.000 ευρώ, τα οποία και επιβλήθηκαν σε 90 συνολικά επιχειρήσεις, οι οποίες εντοπίστηκαν να παραβιάζουν την νομοθεσία στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στην αγορά. Με πρόσθετη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Οικονομικών παρατείνεται έως και τις 30 Νοεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του ιδιωτικού τομέα. Η απόφαση στο μεταξύ ελήφθη λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης όπως επισημαίνεται της αγοράς και αφορά περισσότερες από 400 όριμες επενδύσεις. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανακοίνωσε ότι αναθεωρεί προς τα κάτω την πρόβλεψη για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου το 2026 εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την εκτόξευση των τιμών των υδρογων ανθράκων. Ο Οργανισμός Ενέργειας του ΟΑΣΑ προβλέπει πλέον πτώση συγκεκριμένα της ζήτησης κατά 1,6 εκατομμύρια βαρέλια.
0: Easy Sports.
3: Στις αθλητικές μεταδόσεις ημέρας ξεχωρίζει ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη, αλλά και ο ευρωπαϊκός τελικός του Super Cup με την Paris Saint-Germain να κοντράρεται με την Aston Villa. Την ίδια ώρα το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου συνεχίζεται με αμύωτο και ελληνικό ενδιαφέρον.
0: Easy Weather.
3: Έθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Τετάρτη ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Α, τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι του. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθης και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτος σταθμός η Ρόδος. Στις 10 Αυγούστου το Aquila Prestar Tour Powered by ΔΕΗ φωτίζει τη σκηνή και δίνει παλμό σε μια βραδιά με το απόλυτο vibe. Στις 12 Αυγούστου ραντεβού στη Μεσσηνία. Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Πάρκου Πλατάνια και μετατρέπει κάθε τραγούδι σε καθαρή ενέργεια. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου για μια live γιορτή. Ο Σοκράτης Μάλαμας ηλεκτρίζει το Αμφιθέατρο Σίβηρης σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Και στις 15 Αυγούστου το Sunny Festival 2026 ρίχνει αυλαία με τη Βίκη Λέανδρος που έρχεται για πρώτη φορά στο λόφο της Άννης. Μια εμφάνιση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Emitters.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, Νιάζου.
0: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the Easy News.
2: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Με ταχύτητα προχωρά ο σχεδιασμός για την προστασία και αποκατάσταση των περιοχών της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου. Μέσα σε λίγες μέρες, μάλιστα, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων, ενώ εκδόθηκε η απόφαση ορισμού της Τράπεζας Πειραιώς ως αναδόχο αποκατάστασης για τις εκτάσεις αρμοδιότητας του Δασαρχείου Εγάλεο. Σε κατάσταση ύψης της φυλακής τίθεται ο κρατικός μηχανισμός για αύριο 5η 13 Αυγούστου, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει ακραίο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 5, πιο συγκεκριμένα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, κατάσταση συναγερμού προβλέπεται για την περιφέρεια Αττικής, τις περιφερειακές ενότητες Βιωτίας και Εβίας στην Στερεά Ελλάδα, τις περιφερειακές ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας στην Πελοπόννησο, καθώς και για τη Λέσβο. Απάνωτα είναι τα περιστατικά αφήξεων αλλοδαπών στα νότια του Ηρακλείου που καταγράφονται από αργά εχθές το βράδυ. Πιο συγκεκριμένα, μία επανδρομένο σκάφος της Frontex εντόπισε σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις λέμβους, στις οποίες επέβαιναν συνολικά 147 άτομα να πλέουν στην ευρύτερη περιοχή νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων του Δήμου Φεστού. Η ελληνική αστυνομία μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχε ηγετικό ρόλο στη διεθνή επιχειρησιακή δράση που πραγματοποιήθηκε από τις 27 έως και τις 30 Ιουλίου στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μαδρίτης. Συνολικά εντοπίστηκαν αδήλωτα μετρητά ύψους άνω των 21.000 ευρώ, τα οποία και επιχειρήθηκε να μεταφερθούν αεροπορικώς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία, που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός, μάλιστα, απολογισμός, σύμφωνα με πληροφορίες, αυξάνονται όσο περνούν οι ώρες, με τουλάχιστον 254 νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες αγνοούμενους.
0: Easy Sports.
2: Paris Saint-Germain και Aston Villa κοντράρονται στον τελικό του UEFA Super Cup σήμερα στις 10 το βράδυ στο Salzburg με στόχο και την κατάκτηση του πρώτου τίτλου της σεζόν.
0: Easy weather.
2: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 από 4, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τώρα η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει από το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω λίγο για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για το Bruno Mars, για το Easy Live Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσω και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
6: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.

0: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, η μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα βάζω τη γεια σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσά θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτο σταθμό η Ρόδος. Στις 10 Αυγούστου το Aquila Prestar Tour Powered by ΔΕΗ φωτίζει τη σκηνή και δίνει παλμό σε μια βραδιά με το απόλυτο vibe. Στις 12 Αυγούστου ραντεβού στη Μεσσηνία. Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Πάρκου Πλατάνια και μετατρέπει κάθε τραγούδι σε καθαρή ενέργεια. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου για μια live γιορτή. Ο Σωκράτης Μάλαμας ηλεκτρίζει το Αμφιθέατρο Σίβηρης σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Και στις 15 Αυγούστου το Sunny Festival 2026 ρίχνει αυλαία με τη Βίκη Λέανδρος που έρχεται για πρώτη φορά στο λόφο της Άνης. Μια εμφάνιση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
2: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Τα λέει και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλή μέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτο σταθμό η Ρόδος. Στις 10 Αυγούστου το Aquila's Press Star Tour Powered by ΔΕΗ φωτίζει τη σκηνή και δίνει παλμό σε μια βραδιά με το απόλυτο vibe. Στις 12 Αυγούστου ραντεβού στη Μεσσηνία. Ο Γιάννης Χαρούλης ανεβαίνει στη σκηνή του Δημοτικού Πάρκου Πλατάνια και μετατρέπει κάθε τραγούδι σε καθαρή ενέργεια. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στις 14 Αυγούστου για μια live γιορτή. Ο Σωκράτης Μάλαμας ηλεκτρίζει το Αμφιθέατρο Σίδηρης σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά. Και στις 15 Αυγούστου το Sunny Festival 2026 ρίχνει αυλαία με τη Βίκη Λέανδρος που έρχεται για πρώτη φορά στο Λόφο της Σάνης. Μια εμφάνιση που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Άντο, τρία λεμόνια. Πάλι... λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέος σου, πιάσε το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμως το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
1: Μαρία!
0: Ναι, κατάλαβε όμως μήπως για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για το Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγειά σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και το πώς και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park, σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.

0: 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα. Τρία λεμόνια. Λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Ε, δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: Energy. Από ποι θυμήθηκα το συγκρότημα Prefab Sprout και την κομματάρα Κατεμέ, The King of Rock and Roll. Δεν σας αρέσει? Κάτι υπομονή 4 λεπτά. Τι είναι 4 λεπτά?
1: Καλά, άλλοι κάνουν παιδιά σε 4 λεπτά μέσα. Δεν θέλω να φωτογραφίσω κάποιον.
0: 2 λεπτά τη μία φορά, 2 χρόνια break και άλλα 2 λεπτά.
1: Το 2 είναι κομβικός αριθμός κοινό.
0: Αναστασία, συγχαρητήρια, είσαι μεγάλη νικήτρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για το Easy Summer Experience.
2: Ευχαριστώ και θα πάω την υγεία σας, παιδιά.
0: Πάντα τόσο καλότυχη.
2: Καλέ και από πού και σε εσάς θα πω.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: λόγια να παραγωγείς. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

0: για να πάω στο σούπερ μάρκετ μα βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια. Λόγια αναπαραγωγή. Μόνο αυτή. Το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη και Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για τον Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στον Bruno Mars.
1: Οι συμμετοχέ ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.

Πολύ καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε βεβαίως στις θέσεις μας, στο πόστο μας, στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο μόλις ξεκινά και σας καλωσορίζω λοιπόν την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα όπως πάντα και που παρακολουθούμε καθημερινά τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 2 θα πάμε παρέα και θα δούμε αναλυτικά για σήμερα, 5η, 12, 13, με συγχωρείτε, του μήνα. Πήγα μία μέρα πίσω, 13 του μήνα είμαστε, μία πολύ μικρή ανάσα πριν ξεκινήσει και ο 15 Αύγουστος και οι τελευταίοι. Ουσιαστικά καταφέρουμε να φύγουμε για τις καλοκαιρινές διακοπές και για τις άδειές μας. Εμείς θα δούμε τα θέματα της επικαιρότητάς μας, όπως σας προανέφερα, από την εσωτερική, πολιτική, οικονομική και διεθνής επικαιρότητα, αθλητικές ειδήσεις βεβαίως από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού και θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά, με το τελευταίο μας τρίλεπτο και τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θέαματος. Στο μεταξύ, καθιερωμένα ξεκινάμε με το πρώτο μας δεκάλεπτο, όπου θα παρακολουθήσουμε σε αυτό και στο αμέσως επόμενο διάφορα θέματα της επικαιρότητας που απασχόλησαν στην εσωτερική και πολιτική επικαιρότητα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα που έχει να κάνει με τη Δυτική Αττική και το ζήτημα των πυρκαγιών. Να δούμε τι γίνεται και με την χαρτογράφηση, αλλά και πότε θα ξεκινήσουν και τα αντιδιαβρωτικά, αλλά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα. Πάμε να το δούμε παρέα και αναλυτικά. Με ταχύτητα, λοιπόν, να σας μεταφέρω, προχωρά ο σχεδιασμός για την προστασία και αποκατάσταση των περιοχών της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Βεβαίως, εδώ, μέσα σε λίγες μέρες, μάλιστα, ολοκληρώθηκε και η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων, ενώ εκδόθηκε και η απόφαση ορισμού της Τράπεζας Πειραιώς ως αναδόχο αποκατάστασης για τις εκτάσεις αρμοδιότητας του Δασαρχείου Εγάλεο. Η σχετική τώρα απόφαση αφορά τη χρηματοδότηση, να θυμίσω, τη εκπόνηση τη απαιτούμενη μελέτη και τη άμεση υλοποίηση των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και πρώτων αντιπλημμυρικών έργων, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Με την ολοκλήρωση πάντως των συγκεκριμένων βημάτων, ο σχεδιασμός περνά πλέον στην φάση της υλοποίησης, έτσι, σε συνέχεια των αποφάσεων της υπουργικής σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και του σχεδίου που παρουσιάστηκε στις 6 Αυγούστου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, τον Γενικό Γραμματέα Δασών Στάθη Σταθόπουλο, αλλά και τον Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΙΠΕΝ, Ευάγγελο Γκουντούφα. Ειδικότερα, το αρμόδιο τμήμα δασικών χαρτών της Γενικής Διεύθυνσης ολοκλήρωσε μόλις την Τρίτη το πλήρες χαρτογραφικό υλικό, με τα απαραίτητα δηλαδή γεωχωρικά δεδομένα. Παράλληλα, εκδόθηκαν και οι σχετικοί χάρτες σφοδρότητας καύσης με τη χρήση τριών διαφορετικών προσεγγίσεων, ώστε τα αποτελέσματα να είναι ουσιαστικά συγκρίσιμα, όπως και ανέφεραν. Η επιτοπεδίου τεχνική υλοποίηση των έργων θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους φορείς που θα ορίσει η Τράπεζα Πειραιώς, αναφέρουν οι πληροφορίες. Ενώ ο θεσμός του αναδόχου αποκατάστασης και αναδάσωσης θεσπίστηκε, να θυμίσουμε, το 2021 και επιτρέπει την άμεση συνεργασία της πολιτείας με ιδιωτικούς φορείς για τη χρηματοδότηση και την ταχεία ουσιαστικά υλοποίηση έργων προστασίας και αποκατάστασης σε πληγήσεις περιοχές δασικού χαρακτήρα. Αυτό μεταξύ άλλων για το ζήτημα της χαρτογράφησης και τα επιμέρους στοιχεία που είδαμε. Παραμένουμε στο κλίμα των πυρκαγιών. Σε πορτοκαλί, μάλιστα, στην Αγερμό, δείκτης επικινδυνότητας συγκεκριμένα 4, βρίσκονταν εχθές πολλές περιοχές της χώρας, με την πυροσβεστική να απευθύνει και για όλο το υπόλοιπο διάστημα έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Όπως ανέφερε και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο Γιάννης Αρτοπιός, από τις αρχές του έτους έχουν γίνει και 281 συλλήψεις συνολικά για πυρκαγιές, με το 90% τώρα, φανταστείτε, να αφορά αποκλειστικά περιπτώσεις αμέλειας. Ο κ. Αρτοπιός τόνισε ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα επικίνδυνες λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν, οι οποίοι κευνώνουν αυτή την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς. Για το λόγο αυτό, όπως και είπε, οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν εργασίες και δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες ή να προκαλέσουν ανάφλεξη. Ο κ. Αρτοπιός στη συνέχεια υπενθυμίσε ότι η νομοθεσία πυροπροστασίας έχει αυστηροποιηθεί και ότι η έλεγχη από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την ΔΑΕ είναι συνεχής. Η αμέλεια, όπως είπε, παραμένει κυριότερη αιτία, σημείωσε, αναφερόμενος και στις συλλήψεις, όπως είδαμε και λίγο πριν, για τους εμπρισμούς. Επαναλαμβάνω, 281 συλλήψεις από τις αρχές του έτους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αρτοπιός, ενώ είπε ότι το 90% αφορά αποκλειστικά
περιστατικά που αποδίδονται σε αμέλεια. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στην πρόσφατη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, στην περιοχή Μαύρος Πιθάρι, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές, συνδέεται με σπινθήρα από καλώδιο του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και έχει ως αποτέλεσμα και την εξάπλωση της πυρκαγιάς προς την Δυτική Αττική. Ενώ για την φωτιά που εκδηλώθηκε στον Κουβαρά Αττικής και αντιμετωπίστηκε και άμεσα, όπως θυμόμαστε, ανέφερε ότι η υπόθεση εξακολουθεί να διερευνάται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Οπότε θα έχουμε και σε αυτήν και για αυτήν την περίπτωση νεότερα τις επόμενες μέρες. Να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στην Κύμολο, σε ένα αστυνομικό θέμα που πραγματικά έχει ταράξει την τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Καθότι στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε ισορρός του 17χρονου από την Κύμολο, ο οποίος, θυμίζω, βρέθηκε νεκρός σε εξωτερικό μπάνιο του σπιτιού του την Κυριακή 9 Αυγούστου και, σύμφωνα με τα έως και τώρα στοιχεία, ο θάνατος του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Τα ιατροδικαστικά ευρήματα από την νεκροψία νεκροτομή, να σημειώσω, θεωρούνται καθοριστικά για την επιβεβαίωση της αιτίας του θανάτου. Βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Το σπίτι, μάλιστα, φέρεται να είναι παλαιάς κατασκευής, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλεκτρολογική του εγκατάσταση χρονολογείται πριν από τη δεκαετία του 1970. Όλα τα σχετικά τώρα έγγραφα αναμένεται να εξεταστούν διεξοδικό στο πλαίσιο της προανάκρισης, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Και να συνεχίσουμε σε νεότερα που έχουμε, κατά κύριο λόγο από τον δικηγόρο της 46χρονης που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση της Μάρφιν στις 5 Μαΐου του 2010. Σε συνέντευξή του, χαρακτηριστικά μίλησε ο Κώστας Παπαδάκης, ο συνήγορος περάσπισης της 46χρονης, η οποία και κατηγορείται για την εμπλοκή της στον εμπρισμό της τράπεζας Μάρφιν και η οποία κρίθηκε, επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω, προσωρινά κρατούμενη μετά την απολογία της στην τρίτη τακτική ανακρίτρια. Ο κ. Παπαδάκης από μέρους του τόνισε ότι δεν απεικονίζεται η πελάτησά του στις φωτογραφίες του που να εμπεριέχεται στη δικογραφία και οι οποίες την συνδέουν με τη φωνική επίθεση στην Μάρφιν στις 5 Μαΐου του 10. Μάλιστα, αναφέρθηκε και στο απολογιστικό, με συγχωρείτε, υπόμνημα 37 σελίδων που υπέβαλε η 46χρονη και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή της στην υπόθεση. Τόνισε συνέχεια ότι, παρόλο που η υπόθεση με τις συγκεκριμένες φωτογραφίες είχε μπει στο αρχείο, έγινε από την αστυνομία καινούργια συγκριτική εξέταση των ίδιων φωτογραφιών και κατέληξε στο συμπέρασμα της λεγόμενης περιορισμένης τριξομοιότητας, που είναι η πέμπτη βαθμίδα, ακόμα τόνισε ότι η κατηγορούμενη την προφορική της απολογία κλήθηκε να δει τις φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στην έκθεση του προσώπου, με το οποίο και συγκρίνεται, και ανέδειξε συγκεκριμένες διαφορές στα χαρακτηριστικά του προσώπου της, όπως είναι η μύτη, όπως είναι τα μάγουλα, αλλά και το ύψος και το βάρος. Αυτά ανέφερε από την μεριά του και, μεταξύ άλλων, ο συνήγορος της 46χρονης που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην υπόθεση της Μάρφιν, Κώστας Παπαδάκης. Αναφορικά τώρα με το μεταναστευτικό, να σας ενημερώσω ότι απανωταίνει τα περιστατικά αφίξεων αλλοδαπών στα νότια του Ηρακλείου που καταγράφονται από προχθές το βράδυ. Μη επανδρωμένο, μάλιστα, σκάφος της Frontex εντόπισε σε τρεις διαφορετικές τώρα περιπτώσεις λέμβους, στις οποίες επέβαναν συνολικά 147 άτομα. Συγκεκριμένα, από το νότιο εντοπίστηκε σκάφος με 46 μετανάστες από το Νότιο Σουδάν, ανάμεσά τους και δύο γυναίκες, στην θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων. Ακολούθησε εντοπισμός και δεύτερης λέμβου με 32 αλλοδαπούς, 45 τώρα ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά πάλι των Καλών Λιμένων, ενώ τέλος στην θαλάσσια περιοχή 60 ναυτικά μίλια από τους Καλούς Λιμένες πάλι έπλε άλλο σκάφος, όπως σας προανέφερα, σε διαφορετικές ουσιαστικά κατευθύνσεις και περιπτώσεις ανακάλυψε και εντόπισε η Frontex. Και ένα τελευταίο σκάφος με 69 αλλοδαπούς, οι οποίοι επίσης περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Και να συνεχίσουμε τώρα να περάσουμε σε επόμενο θέμα, που έχει να κάνει με το ζήτημα
του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε, να θυμίσω, στο Σαρακίνικο της Μήλου, όπου εξηγήσει στην αρχή πολιτικής αεροπορίας έδωσε εχθές ο χειριστής που προσγείωσε το ελικόπτερο στο Σαρακίνικο της Μήλου το απόγευμα της Παρασκευής, πενθυμίζω, 7 Αυγούστου. Ο χειριστής παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, προκειμένου να δώσει και τις πρώτες εξηγήσεις για το περιστατικό. Ωστόσο, εχθές κατέθεσε και γραπτή αναφορά με τις θέσεις και τους ισχυρισμούς σχετικά με την επίμαχη αυτή προσγείωση. Να υπενθυμίσουμε ότι η αρχή πολιτικής αεροπορίας είχε γνωστοποιήσει πως τόσο ο χειριστής όσο και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου δεν είχαν ανταποκριθεί στην αρχική κλήση ώστε να δώσουν εξηγήσεις. Μέσω μάλιστα του δικηγόρου τους είχαν ζητήσει και ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν και την περασπιστική τους γραμμή. Ενώ η κατεπήγουσα έρευνα που διέταξε ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου επικεντρώνεται στο κατά πόσο υπήρξαν παραβάσεις της αεροπορικής νομοθεσίας, αν τηρήθηκε ουσιαστικά το εγκεκριμένο σχέδιο πτήσης και ποιος ήταν ο λόγος του πύργου, ποιος ήταν ο ρόλος του πύργου ελέγχου. Θα δούμε και πολλά περισσότερα και πολλά νεότερα στην αυριανή μας ενημερωτική εκπομπή εδώ στον Easy. Εμείς ολοκληρώσαμε και το πρώτο μας αυτό δεκάλεπτο με κάποια έτσι από τα κρίσιμα γεγονότα και θέματα της εσωτερικής ειδησιογραφίας που έτρεξαν. Μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι και προχωράμε. Σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε. Ακολουθεί στο ίδιο κλίμα η αμέσως επόμενη ενότητα.

Και βεβαίως πάμε να συνεχίσουμε τώρα στο αμέσως επόμενο δεκάλεπτο, στην αμέσως επόμενη στήλη. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα. Εδώ με την πολιτική και εσωτερική δημοσιογραφία τις ημέρες θα δούμε κάποια από τα θέματα που απασχόλησαν και για σήμερα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο το καθημερινό μας μαγκαζίνο. Υπενθυμίζω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα ότι συνεχίζεται μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Πάμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή ατζέντα των θεμάτων μας με πρώτο θέμα τη συνέντευξη που παραχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Την κυβερνητική του πρόταση, τις αιχμές του για την διαχείριση της πολιτικής προστασίας και του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και το οικονομικό σχέδιο που προτείνει, ανέλησε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε. Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην Πρωθυπουργός άσκησε σφοδρή κριτική, όπως αναμενόταν, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη διαχείριση μεταξύ άλλων των δημόσιων πόρων, την πολιτική προστασία και τη λειτουργία των κρίσιμων υποδομών, ενώ απάντησε και στις αιτιάσεις για το πού θα βρεθούν οι πόροι για την υλοποίηση του προγράμματός του. Στην ετοιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά, δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο της κυβέρνησης, να σας μεταφέρω, βρέθηκε η πολιτική προστασία, με τον Αλέξη Τσίπρα να υποστηρίζει ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για τις καταστροφές. Όπως και είπε, το ζητούμενο είναι η δημιουργία των απαραίτητων μηχανισμών πρόληψης και προστασίας απέναντι στα ακραία φαινόμενα. Αναφέρθηκε στις δυνατότητες που, κατά την άποψή του, υπήρχαν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι ακόμη και ένα μικρό μέρος των αμυντικών δαπανών θα μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί για την ενίσχυση του στόλου της πυρόσβεσης. Ιδιαίτερη αναφορά ακολούθως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και στο ηλεκτρικό δίκτυο και στον ΔΔΕ, συνδέοντας την κατάσταση των υποδομών με τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών. Όπως και δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που επικαλείται, το 40% των πυρκαγιών οφείλεται στα ηλεκτρικά δίκτυα, τα οποία, όπως είπε, δεν είναι επαρκώς συντηρημένα και παραμένουν και επίγεια σε περιοχές όπου θα έπρεπε να έχουν υπογειοποιηθεί. Το τόνισε χαρακτηριστικά αυτό το στοιχείο. Ο ίδιος έθεσε επίσης και το ζήτημα της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, λέγοντας ότι η κυβέρνηση αυτή πήρε από το Ταμείο Ανάκαμψης 187 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το σκοπό. Τι τα έκανε, διερωτήθηκε ο κύριος Τσίπρας. Στη συνέχεια, ο πρώην Πρωθυπουργός επανέφερε στο επίκεντρο της κριτικής του την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης ξανά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχασε μια σημαντική ευκαιρία για τη χώρα. Σε υψηλούς, μάλιστα, τόνους έκανε λόγο για πρωτοφανή κατάσταση διαφθοράς, ενώ παράλληλα περιέγραψε ως πρώτη προτεραιότητα μιας δικής του κυβέρνησης την διακοπή αυτής της πρακτικής. Στο μεταξύ, απέρριψε κατηγορηματικά και τις αιτιάσεις ότι η υλοποίηση του προγράμματός του θα απαιτήσει αύξηση της φορολογίας. Περιέγραψε ως βασική κατεύθυνση του σχεδιασμού του την ανατροπή πολιτικών που, όπως υποστηρίζει, λειτουργούν εις βάρος του δημοσίου ωφέλους, ενώ ειδική αναφορά έκανε και στο ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, ξεκαθαρίζοντας ότι ο νόμος Πιερεκάκη θα αλλάξει. Ο κύριος Τσίπρας προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει αναλυτικά τις προτάσεις του για τα συγκεκριμένα ζητήματα, καθώς και το οικονομικό του πρόγραμμα στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Αυτά λοιπόν κάποια έτσι από τα σημεία που είδαμε από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Για να συνεχίσουμε τώρα στον κύριο Παπαθανάση, γιατί είπε ότι πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ, όπως και δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό, ενώ προανήγγειλε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και οι νέοι. Απέρριψε την ίδια ώρα τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και, όπως ανέφερε, η πρόβλεψη για την Ελλάδα είναι ανάπτυξη στο 2% έναντι του 0,9% που ισχύει για την Ευρώπη. Ακολούθως τόνισε ότι η ολοκλήρωση του Ταμείου δεν σημαίνει διακοπή των αναπτυξιακών χρηματοδοτήσεων, καθώς η κυβέρνηση έχει ήδη σχεδιάσει την επόμενη ημέρα διαβεβαίωση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και άλλων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων. Πολλά περισσότερα σχετικά με αυτό το θέμα θα δούμε και στην ενότητα της οικονομικής επικαιρότητας. Πάμε να περάσουμε στο ζήτημα που απασχολεί από χθες με τον νεκρό αστυνομικό που βρέθηκε στον Άγιο Δημήτριο, να δούμε τι νέα στοιχεία και τι εξελίξεις έχουμε. Να σας μεταφέρω τώρα το κινητό τηλέφωνο του 34χρονου αξιωματικού της Ελλάς, ο οποίος εντοπίστηκε και νεκρός το βράδυ της Δευτέρας στον Άγιο Δημήτριο, βρίσκεται στο επίκεντρο
των ερευνών των αρχών, καθώς ενδέχεται να δώσει απαντήσεις για όσα προηγήθηκαν του θανάτου του και ενδεχομένως επηρέασαν και την ψυχολογική του κατάσταση. Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό και προχώρησε στην νεκροψία νεκροτομή, σε αυτή τη φάση αποκλείει το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφινιστούν μετά την ολοκλήρωση και όλων των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Σύμφωνα πάντως με τα μέχρι τώρα ευρήματα, ο αστυνομικός παρουσίασε πνευμονικό είδημα, ενώ εντοπίστηκαν και ενδείξεις υποψίας και πνευμονικής εμβολής. Πρόκειται λοιπόν για ένα νέο και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία υγεία άνθρωπο, ο οποίος μάλιστα ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο ως τερματοφύλακας, ασχολούνταν με την αθλητική άσκηση. Όπως καταλαβαίνουμε, παράλληλα εκτιμάται ότι είχε καταναλώσει μεγαλύτερη ποσότητα αλκοόλ σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικό είναι και ότι βρέθηκε το άδειο μπουκάλι ακριβώς δίπλα του. Η μέχρι τώρα εκτίμηση πάντως είναι ότι το πνευμονικό είδημα ενδέχεται να συνδέεται με το συνδυασμό μεγάλης κατανάλωσης αλκοόλ σε μικρό χρονικό διάστημα και των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασίων. Συντονισμένοι παραμένουμε, θα δούμε νεότερα, παρακολουθούμε το θέμα στενά και θα μεταφέρουμε τις εξελίξεις και στην αυριανή μας εκπομπή. Να συνεχίσουμε στα εσωτερικά, να συνεχίσουμε δώστε μου ένα λεπτό να περάσουμε στο επόμενο θέμα και ξέρετε, η τεχνολογία πολλές φορές μας αφήνει. Προσπαθώ να ανοίξω το θέμα, αλλά δεν μας κάνει τη χάρη. Θέλω να περάσουμε στην Θεσσαλονίκη, γιατί το φως δημοσιότητας είδε ένα βίντεο ντοκουμέντο με τον 59χρονο, θυμίζω, να βάζει φωτιά στην Σύνδο. Την στιγμή λοιπόν που ο 59χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι έβαζε διαδοχικές φωτιές στη Σύνδο Θεσσαλονίκη, σταματά με το αυτοκίνητό του στην άκρη του δρόμου και προσεγγίζει και το σημείο με πυκνή βλάστηση, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο άνδρας αποχωρεί από το σημείο, ενώ στα πλάνα διακρίνονται οι φλόγες και ο καπνός. Φέρεται να βρίσκεται πίσω από συνολικά 6 φωτιές, σύμφωνα με πληροφορίες που εκδηλώθηκαν στη Σύνδο Θεσσαλονίκη, μέσα σε ένα διάστημα λίγων μόλις ημερών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, κινούνταν με το όχημα του και φέρεται να έβαζε φωτιές σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις, με τις αρχές να συγκεντρώνουν και στοιχεία για τη δράση του. Στο βίντεο, ο κατηγορούμενος εμφανίζεται να οδηγεί και ένα μπλε αυτοκίνητο και να σταματά στην άκρη του δρόμου, σε σημείο όπου υπάρχει πυκνή βλάστηση. Ενώ στη συνέχεια κατεβαίνει, στέκεται για λίγα δευτερόλεπτα κοντά στα δέντρα και αμέσως μετά επιστρέφει στο αυτοκίνητο. Αυτό έδειξε λοιπόν το βίντεο που, όπως σας είπα, έχει δει το φως της δημοσιότητας. Στο μεταξύ, εχθές Τετάρτη, οδηγήθηκε στο δικαστικό Μεγάρο Θεσσαλονίκης προσπαθώντας να καλύψει το πρόσωπό του με τα χέρια του. Είχε προηγηθεί και σύλληψή του από το ανακριτικό κλιμάκιο και αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού, ενώ σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση, καθώς φέρεται να συνδέεται, όπως σας προανέφερα, με 6 διαφορετικές εστίες πυρκαγιές στην ίδια ακριβώς περιοχή. Τώρα, να θυμίσουμε για σήμερα Πέμπτη. Για σήμερα Πέμπτη, 13 Αυγούστου, ότι σε κατάσταση ύψης της φυλακής τίθεται ο κρατικός μηχανισμός για σήμερα, καθώς ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει ακραίο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 5 σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, η κατάσταση συναγερμού προβλέπεται για την περιφέρεια Αττικής, τις περιφερειακές ενότητες Βιωτίας και Ευβοίας στη Στερεά Ελλάδα, δηλαδή τις περιφερειακές ενότητες Αργολίδας και Κορινθίας στην Πελοπόννησο και τέλος στην Λέσβο. Ενώ να ότι ισχυρή άνεμη και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς θέτουν, όπως σας προανέφερα, σε αυξημένη επιφυλακή και ετοιμότητα όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, με δεδομένα λοιπόν τα μέτρα που προβλέπονται σε καταστάσεις συναγερμού, όπως και αυτή που ισχύει για σήμερα Πέμπτη στην Αττική που είδαμε, που εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 5. Οι Λόφιλοι Καβητού, επίσης και Φινόπελου, θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα ουσιαστικά και διέλευση αλλά και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων. Από τις 12 σήμερα ενεργοποιήθηκε το συγκεκριμένο μέτρο έως νεότερης ενημέρωσης. Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε και η Δημοτική Αρχή, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι καλούμε όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιοδήποτε κίνδυνο να επικοινωνούν
αμέσως με την 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Και ολοκληρώσαμε λοιπόν με αυτό το θέμα τα υπόλοιπα εσωτερικά και πολιτικά θέματα που είδαμε στο εν λόγω δεκάλεπτο στην αμέσως επόμενη στήλη, εδώ που βλέπουμε τα εσωτερικά και πολιτικά θέματα που απασχόλησαν και έτρεξαν για τη σημερινή μέρα. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break, να πάρουμε λίγο τις ανάσες μας, αλλά επιστρέφουμε γιατί έχουμε ακόμα αρκετά να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητα και την δημοσιογραφία μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Μένετε εδώ και επανερχόμαστε.

Γεια σας, γεια σας. Συνεχίζουμε φυσικά εδώ. Είμαστε στην ενημερωτική μας εκπομπή στον Easy 97,2. Είχαμε κάνει ένα σύντομο break λίγο πριν. Ακούσαμε και την επιτυχία μας, αλλά είμαστε πίσω στις θέσεις μας. Όπως ακούτε, για να συνεχίσουμε παρέα την αμέσως επόμενη ενότητά μας, όπου μόλις τώρα η οικονομική επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη. Εγώ, για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, θέλω να υπενθυμίσω ότι έχουμε παρακολουθήσει τις δύο πρώτες ενότητες, τα δύο πρώτα δεκάλεπτά μας, όπου ασχοληθήκαμε κατά κύριο λόγο με την εσωτερική και πολιτική επικαιρότητα, ενώ μόλις τώρα πάμε να δούμε τις οικονομικές μας εξελίξεις στο οικονομικό σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώθηκε για τη σημερινή μέρα. Λοιπόν, λίγο πριν ουσιαστικά, λίγα λεπτά πριν, είδαμε και παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις και του κύριου Παπαθανάση. Αναλυτικά, τι δήλωσε δηλαδή ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνέντευξη που παραχώρησε σχετικά με το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο θα είναι και το οικονομικό πακέτο, το οποίο και θα παρουσιάσει στην ΔΕΘ η κυβέρνηση. Θέλω να δούμε και περισσότερα στοιχεία πάνω σε αυτό το θέμα. Θυμίζω ότι απέρριψε παράλληλα και τα σενάρια περί ύφεσης με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται σε ρυθμό υψηλότερο από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τώρα, σχετικά με το ζήτημα του οικονομικού πακέτου που θα παρουσιαστεί στην ΔΕΘ. Στο επίκεντρο λοιπόν της κυβερνητικής στρατηγικής βρίσκεται, όπως είπε ο κ. Παπαθανάσης, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, μέσω του οποίου κινητοποιούνται συνολικά 23 δισεκατομμύρια ευρώ εθνικών πόρων, έναντι 10 δισεκατομμύριων ευρώ του προηγούμενου προγράμματος. Παρουσίασε και το νέο πρόγραμμα ως βασικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση της οικονομίας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι οι πόροι θα κατευθυνθούν σε έργα και παρεμβάσεις που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στους πόρους του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου για την στήριξη ευάλωτων οικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων, καθώς και σε χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, τον εξυγχρονισμό της οικονομίας, όπως και τόνισε. Απάντησε και στις εκτιμήσεις, να σας σημειώσω ότι η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης μπορεί να οδηγήσει σε επιβραδυτική ή ακόμα και σε ύφεση. Αναπληρωτής λοιπόν υπουργός σχετικά με αυτό το θέμα ήταν εξαιρετικά κατηγορηματικός, λέγοντας ότι δεν θα υπάρξει ύφεση. Όπως είπε, η Ελλάδα εξακολουθεί να κινείται με ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από εκείνους της Ευρώπης, ενώ υποστήριξε ότι έχει περιοριστεί σημαντικά και το επενδυτικό κενό. Κατά τον ίδιο, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος δεν προκύπτει μόνο από επιδοματικές παρεμβάσεις, αλλά και από τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την

απάντησε και στην κριτική για το Ταμείο Ανάκαμψης και αναφέρθηκε και στο ζήτημα της πολιτικής προστασίας, αλλά και στα έργα μετά το Ταμείο. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων κάποια από τα σημεία της συνέντευξης που παραχώρησε ο κ. Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα στο προσωπικό βοηθό και να σας πω ότι την παγίωση και την επέκταση σε ολόκληρη τη χώρα του προσωπικού βοηθού ως μόνιμου θεσμού ανακοίνωσε Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Ζώμνα Μιχαηλίδου, με την μηνιαία τώρα αξία της προσωπικής αυτής βοήθειας να φτάνει έως και τα 1.939 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2027, όμως από το επόμενο έτος. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο, προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία έχει καταστεί πλέον μόνιμος θεσμός και επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Το Υπουργείο αξιοποίησε και τα συμπεράσματα της πιλωτικής εφαρμογής και τις παρατηρήσεις των ατόμων με αναπηρία και των προσωπικών βοηθών, διαμορφώνοντας με αυτόν τον τρόπο μια σταθερή υπηρεσία του κράτους με συνέχεια και εξατομικευμένη υποστήριξη. Πιο συγκεκριμένα, ο προσωπικός βοηθός τώρα δίνει στα άτομα με αναπηρία τη δυνατότητα να επιλέγουν την υποστήριξη που χρειάζονται από την 1η Ιανουαρίου στο μεταξύ 2027, από το επόμενο έτος, η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας ανέρχεται έως και στα 416 ευρώ για μικρή ανάγκη, 831 ευρώ για μέτρια ανάγκη, 1352 ευρώ για μεγάλη ανάγκη και τέλος έως και 1939 ευρώ, όπως προαναφέραμε και στην έναρξη του θέματος, που αφορά για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση. Η κατάταξη θα γίνεται από ειδικές επιτροπές, σύμφωνα με πληροφορίες, με βάση και την εξατομικευμένη αξιολόγηση των αναγκών κάθε ωφελουμένου. Αυτά μεταξύ άλλων και για το θέμα του προσωπικού βοηθού. Να συνεχίσουμε στην ΔΥΠΑ, διότι την 3η 18 Αυγούστου στις 23:59 ακριβώς, λήγει και η προθεσμία, θέλω να σας θυμίσω, υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ηλικίες από 25 ετών έως και 55 ετών. Στην δημόσια, με συγχωρείτε, ηλικίες 25 έως και 54 ετών. Στη δημόσια υπηρεσία απασχόληση, τη ΔΥΠΑ. Στόχος του προγράμματος, όπως και ενημερών, είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας σε γεγραμμένων ανέργων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης στο ψηφιακό μητρό ανέργων της ΔΥΠΑ. Όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση, τα κριτήρια, υπάρχουν και κάποια κριτήρια κατάταξης των ωφελουμένων, μεταξύ άλλων το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας με ανώτατο όριο τους 18 μήνες, ο αριθμός των ανηλίκων τέκνων, η ύπαρξη ανηλίκων τέκνων ΑΜΕΑ, η επαγγελματική εμπειρία διάρκειας άνω των 12 μηνών, η ολοκλήρωση επιστοποιημένου προγράμματος κατάρτισης, η ατομική δομημένη συνέντευξη που θα δοθεί και η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου. Πάντως, επαναλαμβάνω ξανά, μέχρι και την 3η 18 Αυγούστου μπορείτε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλετε τις αιτήσεις σας για αυτό το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 ανέργους από 24 έως και 54 έτη. Ενώ για περισσότερες πληροφορίες, ενδιαφερόμενοι μπορείτε να επισκεφτείτε και τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ, www.dipa.gov.gr. Αυτά και για το συγκεκριμένο μας θέμα. Οπωσδήποτε συνεχίζουμε με την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, γιατί έχουμε έτσι κάποια θέματα και κάποια στοιχεία καλύτερα που θέλω να δούμε, γιατί περιορισμένο παραμένει ακόμα το ενδιαφέρον των ληξιπρόθεσμων οφειλετών της εφορίας για ένταξη στην έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων περίπου ένα μήνα μετά την ενεργοποίηση του μέτρου. Σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έχουμε, φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν υποβάλει ουσιαστικά την αίτηση είναι μερικές χιλιάδες, όταν όμως οι δυνητικά δικαιούχοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Η εικόνα αυτή έχει ήδη προκαλέσει προβληματισμό το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς οι αυστηροί όροι που συνοδεύουν την ρύθμιση φαίνεται να αποτελούν αντικίνητρο για μεγάλο αριθμό οφειλετών. Ο βασικός λόγος πάντως που η ρύθμιση δεν προσελκύει τους οφειλέτες, όπως σημειώνεται, είναι ότι αφορά χρέη έως και το τέλος του 2023, γεγονός που αποκλεί αυτόματα όσους δημιούργησαν νέες οφειλές, παραδείγματος χάρη από την 1η-1η-24 μέχρι και τον περασμένο Απρίλιο. Αυτή έτσι μια μικρή αποτύπωση για την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, αλλά και τι ενδιαφέρον έχει δείξει, έχουν δείξει οι, με συγχωρείτε, και το μειωμένο ενδιαφέρον, θέλω να πω, από την πλευρά των φορολογουμένων. Το παρακολουθούμε το θέμα, θα επανέλθουμε να δούμε τι θα γίνει και από την νέα εβδομάδα. Ως ώρας πάντως, σε ρηχά νερά. Να σημειώσω, κινείται αυτή η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων λόγω του περιορισμένου, όπως και είδαμε λίγο πριν, ενδιαφέροντος.
Να θυμίσουμε τι συμβαίνει τώρα με την άδεια μητρότητας. Οπωσδήποτε διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων να

επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω τις ειδικές άδειες προστασίας μητρότητας, σύμφωνα και με την πρόσφατη υπουργική απόφαση και όπως αναφέρουν και ειδικοί εργατολόγοι και άνθρωποι που ασχολούνται με το θέμα. Κυρίως εργατολόγοι. Όπως εξήγησε, το δικαίωμα πάντως στην ειδική άδεια μητρότητας διάρκειας 9 μηνών και με αποδοχές που καταβάλλονται από τη ΔΥΠΑ βάση του κατώτατου μισθού, επεκτείνεται πλέον σε περισσότερες κατηγορίες μητέρων. Στους νέους δικαιούχους περιλαμβάνεται εκτός από τις φυσικές μητέρες οι θετές, καθώς και οι τεκμερώμενες μητέρες, στις περιπτώσεις παρένθετης δηλαδή μητρότητας, ενώ επισημαίνεται ότι πρόκειται και για άδεια που συνδέεται με τις ανάγκες της οικογένειας και του παιδιού και δεν αποτελεί απλώς ένα διάστημα ανάρρωσης της μητέρας μετά τον τοκετό. Σημαντική αλλαγή αφορά και τις εργαζόμενες με μερική απασχόληση, ενώ η διεύρυνση αφορά επίσης και τις εποχικά εργαζόμενες, διευρύνοντας έτσι σημαντικά τον κύκλο των γυναικών που μπορούν ουσιαστικά να αξιοποιήσουν αυτό το 9 μηνό, αυτή την άδεια ουσιαστικά μητρότητας 9 μηνών. 9:28 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας και ολοκληρώσαμε λοιπόν την οικονομική μας ατζέντα, έτσι κάποια θέματα που έτρεξαν και σε αυτή την ενότητα για σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, τώρα τον Αύγουστο, μέχρι να περάσει και ο 15 Αύγουστος, η επικαιρότητα είναι και αυτή λίγο σε ρηχά νερά. Ποτέ δεν σταματάει η επικαιρότητα, βεβαίως την παρακολουθούμε, αλλά δεν έχουμε τόσο πληθωρική ειδησιογραφία όπως ξέρουμε το προηγούμενο διάστημα, συγκριτικά δηλαδή. Ολοκληρώσαμε λοιπόν μόλις τώρα και την τρίτη κατά σειρά ενότητα. Μένετε εδώ. Επιστρέφουμε σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Η διεθνή επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη σε πάρα πολύ λίγο. Μένετε εδώ και είμαστε πίσω σε λίγα δευτερόλεπτα.

Και συνεχίζουμε λοιπόν προς ολοταχώς στην διεθνή επικαιρότητα μόλις τώρα, η οποία και παίρνει την σκητάλη εδώ στην αμέσως επόμενη ενότητα του καθημερινού μας μαγκαζίνου, το οποίο συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη και μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Να καλωσορίσω στο μεταξύ όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα. Καλημέρα, να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Σήμερα, Πέμπτη, σήμερα, 13 Αυγούστου, Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και θέλω να θυμίσω ότι μέχρι ώρες έχουμε παρακολουθήσει τα πολιτικά και εσωτερικά μας θέματα, την οικονομική επικαιρότητα και πάμε να δούμε αναλυτικά κάποιες από τις πιο σημαντικές ειδήσεις, τα πιο σημαντικά θέματα που έτρεξαν στην διεθνή επικαιρότητα για σήμερα. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως με τον σεισμό στην Κολομβία για να δούμε νέα δεδομένα και εξελίξεις που έχουμε για το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν. Μάχη λοιπόν με το χρόνο δίνουν οι διασώστες, να σας μεταφέρω, προσπαθώντας να εντοπίσουν επιζώντες στα χαλάσματα των κτηρίων που κατέρευσαν από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έχει συγκλονίσει την Κολομβία. Ο σεισμός τώρα είναι ο ισχυρότερος, λένε, τουλάχιστον για την τελευταία δεκαετία, που σημειώθηκε μόλις τη Δευτέρα στις 8 παρατέταρτο το πρωί κοντά στην Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, στον δυτικό νομό Τσόκο, όπως ονομάζεται, στις ακτές της χώρας, στον Ειρηνικό, σε βάθος κοντά 103 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό πάντως των αρχών, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 254, ενώ χιλιάδες είναι αγνοούμενοι ακόμα, με τον αριθμό τους να μην μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια. Στην Κάλλη ειδικότερα, στην Περέιρα και στην Μανισάλε, στην τουριστική δηλαδή γη του Καφέ, όπως και στην Κιβδό, τις πόλεις αυτές που χτυπήθηκαν πιο σκληρά δηλαδή από το σεισμό, η Ένωση Δήμων έκανε λόγο για τουλάχιστον 1.600 τραυματίες και 240 κατεστραμμένα κτίρια. Οι ειδικοί στο μεταξύ θεωρούν το κρίσιμο διάστημα για τον εντοπισμό και τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό είναι κατά κανόνα 72 ώρες, αφού παρέλθε αυτό το χρονικό διάστημα, οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά. Στο μεταξύ, το γεγονός πάντως ότι τα συνεργεία εκεί αναπτερώθηκαν ιδιαίτερως οι ελπίδες, να σας μεταφέρω. Το γεγονός ότι τα συνεργεία διάσωσης καταφέρνουν να εντοπίζουν επιζώντες στα χαλάσματα αναπτερώνει τις ελπίδες των συγγενών και των φίλων και οι δικοί τους άνθρωποι. Ότι οι δικοί τους άνθρωποι είναι ακόμα εν ζωή, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των θυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται. Να δώσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: ότι οι διασώστες στην πόλη Κάλλη κατάφεραν μόλις την Τρίτη να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια γυναίκα 31 ετών που ζούσε στον δεύτερο όροφο πενταόροφης πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρευσε σχεδόν 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Έχουν εντοπιστεί. Στο μεταξύ, αναφέρουν μαρτυρίες επιζώντες και έπειτα από 7 ολόκληρες μέρες. Επίσης, αναφέρουν ότι παρόλο που ορισμένες οικογένειες περίμεναν νέα για τους αγνοούμενους συγγενείς τους, άλλες προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν την απώλεια των σπιτιών, των περιουσιών, των περιουσιακών τους στοιχείων, αλλά και των μέσων διαβίωσής τους. Βεβαίως, η ανθρώπινη ζωή βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και αυτή ουσιαστικά έχει σημασία. Στο μεταξύ, να δω κάποια άλλα στοιχεία. Ένας διασώστης, ο οποίος συμμετέχει βεβαίως και στις έρευνες στην Κολομβία, μιλώντας και στο BBC, έδωσε ελπίδα, λέγοντας πως στο παρελθόν έχω συμμετάσχει σε επιχειρήσεις που έχουμε διασώσει επιζώντες που είχαν μείνει παγιδευμένοι για 7 ολόκληρες μέρες, όπως σας προανέφερα πριν. Όσοι είναι γραφτών, επιζήσουν, επιζουν. Τίποτα δεν είναι προκαθορισμένο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο διασώστης εν ονόματι Τζον Βελάσκο, ο οποίος συνδράμει και στην Βενεζουέλα. Αυτές μεταξύ άλλων κάποιες από τις πληροφορίες και τα νέα δεδομένα που έχουμε. Βεβαίως είμαστε συντονισμένοι και στην αυριανή μας εκπομπή θα έχουμε και περισσότερες εξελίξεις. Να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος Πρόεδρος απειλήσε μόλις εχθές την Τετάρτη να κατάσχει πλοία που ανήκουν σε ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να σας μεταφέρω σαν αντίπεινα για τα σχέδια πώλησης φορτίων που κατασχέθηκαν από πλοία του ρωσικού σκιώδου στόλου. Αρκετές τώρα ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν αναχαιτήσει και πλοία που μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο σε παράβαση των ευρωπαϊκών κυρώσεων που στοχεύουν αυτή τη ζωτική σημασία πηγή εσόδων. Νέες κυρώσεις που ψηφίστηκαν εντωμεταξύ τον περασμένο μήνα επιτρέπουν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πωλούν το πετρέλαιο ή οποιοδήποτε άλλο φορτίο κατασχέθηκε από τα πλοία. Η Μόσχα αντέδρασε πάντως έντονα στις κινήσεις αυτές, με τον Πούτιν να τις χαρακτηρίζει πειρατεία και ληστεία. Θα ενεργήσει η χώρα μου όπου εμείς οι ίδιοι κρίνουμε απαραίτητο, είπε, και σκόπιμο οπουδήποτε, ενώ κατηγόρησε επίσης και το ΝΑΤΟ ότι διεισδύει στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού και δημιουργεί και ένταση στην Αρκτική. Την ίδια ώρα όπου την έκανε αυτές τις δηλώσεις από το ρωσικό καταδρομικό
Βάριαγκ, ανοιχτά του νησιού Σαχαλίν, όπου το ρωσικό ναυτικό διεξήγαγε και ασκήσεις να μεταφέρω. Και πάμε να περάσουμε σε τρία θέματα που έχουν να κάνουν τώρα με την Μέση Ανατολή. Να ξεκινήσουμε με τον Ιρανό πρόεδρο, ο οποίος... Ο Μασούτ Πεζεσκιάν, κατά τη συνάντηση που είχε στην Τεχεράνη με τον Πακιστανό Υπουργό Εσωτερικών, υπογράμμισε την ανάγκη αναβάθμισης του επίπεδου των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Δήλωσε πιο συγκεκριμένα ότι το Ιράν και το Πακιστάν συνδέονται με βαθύς ιστορικούς, πολιτιστικούς και λαϊκούς δεσμούς, επισημένοντας το ενδιαφέρον του Πακιστάν, του Πακιστανού Πρωθυπουργού και άλλων αξιωματούχων για την ενίσχυση της αλληλεγγύης και την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Ακολούθως, τόνισε και την ανάγκη των σημαντικών αυτών δυνατοτήτων που διαθέτουν οι δύο χώρες για την ενίσχυση της ημερούς συνεργασίας. Από την πλευρά του, τώρα ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών εξήγησε ότι σκοπός της επίσκεψής του στο Ιράν είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής των συμφωνιών και των συνεννοήσεων. Υπογράμμισε λίγο μετά και το βάθος και τη σταθερότητα των ιστορικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών, δηλώνοντας ότι οι σχέσεις Ιράν και Πακιστάν είναι ισχυρές και αδιάρρηκτες και ότι το Ισλαμαμπάντ εργάζεται με αποφασιστικότητα για την περαιτέρω αυτή ανάπτυξη των συνολικών σχέσεων του με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Να προχωρήσουμε σε επόμενο θέμα και να ενημερώσω ότι σύμφωνα με αμερικανική στρατιωτική εκτίμηση πληροφοριών, η στρατηγική προτεραιότητα του Ιράν έχει μετατοπιστεί από το πυρηνικό του πρόγραμμα στον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, όπως ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι που έλαβαν γνώση της αξιολόγησης και του θέματος. Το αμερικανικό δίκτυο NBC News μετέδωσε ειδικότερα ότι η εκτίμηση καταλήγει και στο συμπέρασμα πως η Τεχεράνη θεωρεί πλέον τα στενά του Ορμούζ ισχυρότερο και αποτελεσματικότερο μέσω πίεσης από το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ιδιαίτερα μετά τα πλήγματα που δέχτηκαν και οι πυρηνικές της εγκαταστάσεις σε προηγούμενα στάδια της σύγκρουσης. Να σημειώσουμε επίσης ότι οι Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση για την πλήρη επιβολή ελέγχου στα στενά του Ορμούζ θα ήταν μακρά, δαπανηρή και εξαιρετικά αιματηρή, όπως ανέφεραν, χωρίς καμία εγγύηση επιτυχίας. Πάντως, η ναυσιπλοεία στην περιοχή έχει μειωθεί σημαντικά, να σας μεταφέρω, και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σε σύγκριση με την περίοδο πριν από το πόλεμο. Κατά το τελευταίο, μάλιστα, Σαββατοκυριακό, δήλθαν μόλις 17 πλοία. Σκεφτείτε, ενώ προηγουμένως περνούσαν περίπου 100 πλοία ημερησίως, μεταφέροντας σχεδόν το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα, όπου αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με πηγές, έπληξαν φορτηγό πλοίο υπό σημαία Παναμά στον κόλπο του Ομάν, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να παραβιάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό κατά του Ιράν. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση, την CENTCOM, οι αμερικανικές δυνάμεις εξουδετερώσαν το σύστημα διεύθυνσης όταν το πλοίο επιχείρησε ουσιαστικά να συνεχίσει την πορεία του προς το Ιράν. Όπως αναφέρεται, η αμερικανική διοίκηση. Όπως αναφέρεται από την Αμερικανική Διοίκηση, με συγχωρείτε, η επίθεση αυτή πραγματοποιήθηκε αφού το πλήρωμα του Βέλανόβα αγνώρισε επανειλημμένες προειδοποίησεις από τις Αμερικανικές Δυνάμεις. Ως αποτέλεσμα, το πλοίο δεν συνέχισε την πορεία του προς το Ιράν, σύμφωνα με την CENTCOM, η οποία και τονίζει ότι ο Αμερικανικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ίσχυ. Το διαβεβαιώνει αυτό. Θέλω οπωσδήποτε να δούμε τι σημείωσε και τι εκτίμησε καλύτερα ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας σχετικά με την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου το 2026. Πιο συγκεκριμένα, ανακοίνωσε ότι αναθεωρεί προς τα κάτω, μάλιστα, την πρόβλεψη για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου το τρέχον έτος εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως καταλαβαίνουμε, και την εκτόξευση των τιμών των υδρογονανθράκων. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπει πλέον πτώση τη ζήτηση κατά 1,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε επίπεδο έτους, ενώ η προηγούμενη πρόβλεψη του Ιουλίου αφορούσε μείωση κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως. Η παγκόσμια τώρα κατανάλωση πετρελαίου το 2026 τοποθετείται πλέον στα 103 περίπου 0,29 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, έναντι μιας άλλης πρόβλεψης που είχαν κάνει τον μήνα Ιούλιο. Επειδή η κατάσταση είναι εξαιρετικά διφορούμενη και δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα τι ξημερώνει την επόμενη μέρα, αντιλαμβάνεστε ότι και αυτές οι εκτιμήσεις ουσιαστικά αναθεωρούνται, όπως βλέπουμε και καθημερινά. 9:31 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Νομίζω προλαβαίνουμε ακόμα ένα θέμα να σας μεταφέρω, ότι ένα ισχυρό κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με εκατομμύρια πολίτες να καλούνται να αντιμετωπίσουν ακραίες υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό το βιώνουμε τις τελευταίες βέβαια εβδομάδες. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, περισσότεροι από 92 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να βρεθούν
και σήμερα και χθες σε περιοχές όπου η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ πάνω από 300 εκατομμύρια κάτοικοι της Επήρου θα βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών σύμφωνα με την έρευνα. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες έτσι από τις διεθνείς ειδήσεις που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα εδώ στην τέταρτη κατά σειρά στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνου. Εμείς στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο break. Θα έρθει και η επιτυχία μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την δισογραφία. Αλλά μένετε εδώ γιατί δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα. Έχουμε σε αναμονή ακόμα δύο ενότητες εδώ στην ενημερωτική μας εκπομπή στον Ιζεν 7,2. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικότατα. Επιστρέψαμε στις θέσεις μας και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο εδώ στον Easy 97,2, όπου συνεχίζεται κανονικά. Έχουμε αυτή και άλλη μία ενότητα για να ολοκληρώσουμε και για σήμερα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Κάναμε και ένα σύντομο διαφημιστικό break λίγο πριν. Ακούσαμε και την επιτυχία μας, τον Next Summer από τον Damiano David, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, για να πάρουμε και λίγο τις ανάσες μας από την επικαιρότητα. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα στην προτελευταία στήλη της σημερινής μας εκπομπής, με αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού. Σήμερα λοιπόν, θυμίζω, Πέμπτη, σήμερα 13 του μήνα, να καλωσορίσω και όσους από εσάς συντονιστήκατε μόλις τώρα και πάμε να περάσουμε καθιερωμένα στις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και θα συνεχίσουμε με την αναλυτική πρόγνωση καιρού. Βεβαίως θέλω να ξεκινήσουμε με θέμα που αφορά τον έναν και μοναδικό Μίλτο Τεντόγλου. Μίλτο Τεντόγλου, συγχωρέστε με, ο οποίος είναι δεδομένα ένας από τους θρύλους του άλματος εις μήκος και σίγουρα ο κορυφαίος Έλληνας στην ιστορία του αθλήματος, ο οποίος και στα 28 του χρόνια έχει κερδίσει πραγματικά τα πάντα. Το χρυσό μετάλλιο τώρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ με άλμα στα 8,44 μέτρα ήταν και το κερασάκι στην τούρτα. Θα το πω αφηγηματικά, μια στρομερή σεζόν του Μίλτο Τεντόγλου. Ο Έλληνας άλτης έχει κατακτήσει 4 διαδοχικά χρυσά στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, θυμίζω, και το 18, το 22, το 24 και τώρα πια και το 2026. Και ισοφάρισε το ρεκόρ της σπουδαίας άλτριας Χάικε Ντρέσλερ, που είναι και η μόνη που είχε πετύχει, θυμίζω, κάτι τόσο σπουδαίο. Η Γερμανίδα μάλιστα τα κατάφερε στις διοργανώσεις από το 1986 έως και το 1998. Να κάνουμε και ένα flashback. Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει μπει πλέον και σε μία λίστα 27 αθλητών που έχουν κατακτήσει 4 χρυσά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ έχει άλλα 2 ρεκόρ που βάζουν και το όνομά του δίπλα στον θρύλο του αθλήματος, Καρλ Λιούις. Να σημειώσω, με τον σπουδαιότερο Λιούις είναι το δίδυμο που έχει κάνει το back-to-back σε χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Πλέον λοιπόν το μόνο που απομένει στον σπουδαίο Τεντόγλου είναι να καταρρύψει το 8,66 μέτρα του Τσάτουμα, το οποίο και κατάφερε να ισοφαρίσει, όμως δεδομένα θα θέλει το όνομά του να είναι μόνο του στο πανελλήνιο ρεκόρ που για χρόνια έψαγνε. Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει συνολικά 13 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, σημειώνω, με τα 12 να είναι χρυσά και το 1 να είναι αργυρό το 2022 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Eugene. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια να ευχηθούμε στο Μίλτο Τεντόγλου για αυτές τις απανοτές επιτυχίες που έχει καταφέρει να κάνει και τις διακρίσεις. Και πάμε να συνεχίσουμε στον ΠΑΟΚ, γιατί θέλω να σας ενημερώσω ότι αναχώρησε για τις Βρυξέλλες μόλις εχθές, όπου και θα αντιμετωπίσει σήμερα την Άντερλεχτ στις 9.30 το βράδυ για το δεύτερο μάτς του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League, με στόχο και την νίκη και την πρόκριση. Η Άντερλεχτ, θυμίζω, νίκησε 1-0 στην Τούμπα των ΠΑΟΚ και σε περίπτωση που δεν ιτηθεί, αυτή θα είναι και η ομάδα που θα παλέψει στα play-off για την είσοδο της League Phase του Europa League, με τους Θεσσαλονίκης να θέλουν και την νίκη, βεβαίως, με 2 γκολ διαφορά για να εξασφαλίσουν και την πρόκριση. Να υπογραμμίσω ότι σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ κερδίσει με 1 γκολ διαφορά, η πρόκριση θα κρυφθεί και στην παράταση ή στα πέναλτι. Ο ηττημένος στο μεταξύ του ζευγαριού θα κοντραριστεί με την Μπραν στα play-off του Conference League, με στόχο και την είσοδο στην τελική φάση της Τρίτης, δυναμική διοργάνωση της UEFA. Βεβαίως και μένουμε συντονισμένοι και θα δούμε και στο αυριανό μας μαγκαζίνο όλα τα νεότερα και τις εξελίξεις που θα έχουμε. Πάμε να προχωρήσουμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος κέρδισε 2-1 στην παράταση την ΤΣΚΑ 1948 και προκρίθηκε στα play-off του Conference League χάρη και στα γκολ του Λιβάη Γκαρσία και του Σίριλ Ντέσσερς. Όμως για τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι δέχτηκε και γκολ και προβλημάτισε. Η ανασταλτική λοιπόν λειτουργία του Παναθηναϊκού, όπως επισημαίνεται, ενάντια στην ΤΣΚΑ, είχε και πάλι τα προβλήματά της. Η νίκη λοιπόν μπορεί να ήρθε για το τριφύλι, όμως αν δεν λυθούν οι παθογένειες που παρουσιάζει στον αγωνιστικό χώρο, θα σκοντάψει στο μέλλον, αναφέρουν πολλά δημοσιεύματα. Αυτή την εποχή το πιο σημαντικό πάντως είναι να έρχονται οι προκρίσεις. Όμως τα λάθη στην άμυνα του Παναθηναϊκού συνεχίζουν να υφίστανται και αυτό δεδομένα κάτι δείχνει. Στη Σόφια μάλιστα οι πράσινοι, να μεταφέρω, δέχτηκαν γκολ από πλάγιο, κάτι που είναι και ο καθρέφτης των ομάδων που δεν έχουν μία στιβαρή άμυνα. Μπορεί ο Ντεφράι και ο Φαν να είναι από τους κορυφαίους, όμως δεν αρκεί αυτό για μια σωστή αμυντική νοοτροπία. Μεταφέρουν τα δημοσιεύματα, οι επιστροφές των πρασίνων στο αμυντικό transition δεν είναι στο επίπεδο που πρέπει, ειδικά όταν μια ομάδα πιέζει και ψηλά. Οι πράσινοι θα παίξουν πιθανότατα με την Κράλοβε
στα play-off του Conference League και στην μία εβδομάδα που έχουν να δουλέψουν θα πρέπει να βρουν και λύσεις ή και παίκτη στο χώρο του κέντρου που θα καλύψει και την προβληματική εικόνα στην άμυνα και την δυσκολία στην δημιουργία των φάσεων. Πάντως, μεγάλη βοήθεια στην ομάδα του Νίστρουπ έδωσε και ο κόσμος που ταξίδεψε στη Βουλγαρία και έκανε και την έδρα της ΣΚΑ να θυμίζει πραγματικά ΟΑΚΑ ή μάλλον καλύτερα λεωφόρο, να υπογραμμίσω και να προσθέσω εγώ από μέρους μου. Και να συνεχίσουμε σε κλίμα Champions League. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε και εκείνος 2-1 στην παράταση από την Νιμέγκεν στην Ολλανδία και έμεινε εκτός συνέχεια στο Champions League και πλέον καλείται να λύσει και όλα τα προβλήματα στην οτροπία και το ρόστερ του. Η Νιμέγκεν λοιπόν στα δύο παιχνίδια ενάντια στον Ολυμπιακό είχε καλύτερη κάπως απόδοση και κατάφερε να εξασφαλίσει και την πρόκριση στα play-off του Champions League σε αντίθεση με τους Πειραιώτες που θα συνεχίσουν στην League Phase του Europa League. Ο Ολυμπιακός λοιπόν καλείται στις 10 μέρες που απομένουν, πριν ξεκινήσει δηλαδή το πρωτάθλημα, να βρει λύσεις στα προβλήματα που έχει στο ρόστερ του, αλλά και στην αντιμετώπιση ορισμένων συνθήκων εντός του παιχνιδιού. Η παρουσία, να θυμίσω του σας, στον αγωνιστικό χώρο στην Ολλανδία έδειξε ότι έχει την ικανότητα, το ταλέντο αλλά και το πάθος να ξεχωρίσει στο ερυθρόλευκο ρόστερ, όμως αυτό δεν φτάνει από μόνο του. Η έλλειψη στα center four είναι τρανταχτή, αναφέρουν από τη μεριά τους έτσι οι αθλητικοί ρεπόρτερ, με τον Αγίου Μπελκαμπή να είναι ο μόνος που ουσιαστικά να είναι μόνος του στην θέση. Παρουσία των Πειραιωτών του Champions League να είναι παρελθόν. Η παρουσία των στη θέση με το πρωτάθλημα να ξεκινά και το Champions League να είναι παρελθόν, με συγχωρείτε, έκανα ένα μικρό λάθος και σαρδάμ. Η παρουσία τώρα των Πειραιωτών στο Europa League είναι σημαντική ευκαιρία να προχωρήσουν στη διοργάνωση, όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς βοήθεια στον μαροκινό striker. Οι Πειραιώτες την ίδια ώρα είχαν ορισμένα παράπονα από τον Ιταλό διαιτητή στο match, με την Νιμέγκεν κυρίως, για τα κριτήρια των σφυριγμάτων του, όμως αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για την εικόνα και τον αποκλεισμό μετά από το μάτς κόντρα στην Ολλανδική ομάδα. Να δούμε και το χρόνο μας, 7 και 17 πρώτα λεπτά. Και περνάμε στα διεθνή μας, όπου ο πρόεδρος της Χάπολ Τελαβίβ, ο Όφερ Γιαννάη, έχει τραβήξει πολλές φορές την προσοχή πάνω του με μεταγραφές, δηλώσεις αλλά και αντιδράσεις. Αυτή τη φορά τώρα το έκανε για μια επιστολή με αποδέκτη τον Ντένις Ρόντμαν. Ο ισχυρός άνδρας της Χάπολ Τελαβίβ, σύμφωνα με διεθνή δημοσίευμα, επικοινώνησε μέσω επιστολής με τον Ντένις Ρόντμαν και του ζήτησε να διδάξει στους παίκτες της ομάδας του την τέχνη του rebound και μάλιστα του προσφέρει και 100.000 ευρώ να σας μεταφέρω δολάρια για την επίσκεψη στο Ισραήλ. Πέρα από το ποσό που προσφέρει στον Αμερικανό παλέμαχο μπασκετμπολίστα, του έταξε και κάτι ακόμα, ότι θα ζήσει και την νυχτερινή ζωή του Τελ Αβίβ όπως πρέπει, με τον Ρόντμαν να φημίζεται για το πάθος του. Για την καλοπέραση δεν μπορούσα να μην σας μεταφέρω το συγκεκριμένο δημοσίευμα που είδαμε και λίγο πριν. Να περάσουμε τώρα στο Πεντιλίμπαρ, βεβαίως, να δούμε και τις δηλώσεις του και τι τόνισε σχετικά με το Νιμέγκεν Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός τώρα λήγησε στην παράταση με 2-1, θυμίζω, ξανά στην έδρα της Νιμέγκεν και αποκλείστηκε στο τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, με τον Χωσέ Λουίς Πεντιλίμπαρ να στέκεται κιόλας και στην αποβολή του Κώστα Φορτούνη, αλλά και στη συνέχεια της σεζόν. Στις δηλώσεις του μετά το Νιμέγκεν Ολυμπιακός, ο Χωσέ Λουίς Πεντιλίμπαρ τόνισε ότι οι λεπτομέρειες δεν επέτρεψαν στην ομάδα του να συνεχίσει στο Champions League, αλλά πρέπει πλέον να εστιάσει σε Super League και Europa League. Μάλιστα, είπε ότι ήταν πραγματικά ένα δύσκολο μάτς για εμάς, γιατί στο πρώτο ημίχρονο δεν καταφέραμε να επιβάλλουμε όπως θέλαμε το ρυθμό μας. Στο δεύτερο μέρος σκοράραμε. Πιστεύουμε ότι μπορούσαμε, είπε, να διαχειριστούμε την κατάσταση μέχρι και τέλους, αλλά δεχτήκαμε και ένα γκολ με μια φάση που είχα αμφιβολίες για το αν ήταν offside. Μετά δεχτήκαμε διαβεβαίωση δεύτερο γκολ αντιπάλου. Μετά την αποβολή του Φορτούνη, δυσκολευτήκαμε αρκετά. Δημιουργήσαμε και κάποιες ευκαιρίες, αλλά ήταν τελικώς δύσκολο και δεν αντέξαμε. Μείναμε με ένα παίκτη λιγότερο, είπε στη συνέχεια. Κάναμε και την προσπάθειά μας, δεν τα καταφέραμε, αλλά πρέπει να κατεβάσουμε το κεφάλι. Πρέπει να ανασυνταχθούν, γιατί ξεκινάει το πρωτάθλημα, ανέφερε χαρακτηριστικά λοιπόν ο Χωσέ Λουίς Πεντιλίμπαρ σχετικά λοιπόν με το ματς Νιμέγκεν Ολυμπιακός
Επαναλαμβάνω ξανά. Και να δούμε και τις δηλώσεις του Νίστρουπ σχετικά με το match Παναθηναϊκός ΤΣΚΑ 1948 που είδαμε και λίγο πριν. Παίξαμε απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο. Ανέφερε χαρακτηριστικά, όπως είπα και στους παίκτες μου, ήταν μια καινούργια κατάσταση για εμάς, καθώς τα παίζαμε για πρώτη φορά με 5 στην άμυνα. Αυτή ήταν και η δυνατότητα που είχαμε για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η νίκη πάντως οφείλεται, είπε, στην οτροπία των παικτών και στην εξαιρετική δουλειά που έκανε το ιατρικό επιτελείο, ώστε να καταφέρει να φέρει και λίγο νωρίτερα σε ετοιμότητα τόσο τον Τέσσερς όσο και τον Γκαρσία, αλλά και να έχω διαθέσιμο τον Τετέ σε περίπτωση που χρειαζόταν να τον χρησιμοποιήσουμε. Είμαι χαρούμενος, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ομάδα βελτιώνεται και, όπως είπα και χθες, στη συνέντευξη τύπου θα υπάρξουν και νίκες και θα υπάρξουν και ήττες. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων και από τον Νίστρουπ στις χαρακτηριστικές δηλώσεις του. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το δημοσίευμα της αθλητικής ειδήσης για να πάμε ευθύς αμέσως, γιατί τρέχει και ο χρόνος μας, σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα για την Αττική, όπου αναμένεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 και 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως και 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τώρα η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και μόλις λοιπόν ολοκληρώσουμε και αυτή την προτελευταία ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου, είδαμε αθλητικά, είδαμε και αναλυτική πρόγνωση καιρού. Μένετε εδώ συντονισμένη στον Easy 97,2 εσείς και σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε για να κλείσουμε με την τελευταία μας τρίλεπτη στήλη και να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Και πάμε να περάσουμε μόλις τώρα λοιπόν στο τελευταίο τρίλεπτο της σημερινής μας εκπομπής, εδώ το καθιερωμένο, όπως σας προανέφερα και λίγο πριν. Επιστρέψαμε λοιπόν για να κλείσουμε σιγά σιγά, αλλά θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο όπως κάνουμε καθημερινά, με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος και του πολιτισμού. Για όσους τώρα δεν έχετε πάρει ακόμα το δρόμο για τα νησιά ή τα ορεινά, αναλόγως λοιπόν τις διαθέσεις και τις επιθυμίες, και έχετε μείνει στο Άστι και κυρίως στην Αθήνα, που μεταξύ μας πραγματικά τον Αύγουστο είναι φανταστική, γιατί όλα γίνονται ακόμα πιο εύκολα από τη μετακίνηση μέχρι και τη διαθεσιμότητα σε εστιατόρια, σε πολιτιστικές σκηνές, σε μπαρς και όλα τα λοιπά. Θέλω να πάμε να δούμε για αρχή τις τρεις περιπτώσεις που αξίζει να κάνεις στην πόλη αυτή την εβδομάδα και πόσο μάλλον την Παρασκευή που μας έρχεται, λίγο πριν φύγουμε και αποχωρήσουμε για τον 15 Αύγουστο. Στο μεταξύ θα ξεκινήσω με θερινό σινεμά, γιατί και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεχίζει κανονικότατα τις επιτυχημένες σειρές υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών. Park Your Cinema λοιπόν και Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο φυσικά, όπως ξέρουμε, του πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Όπως πάντα με ελεύθερη είσοδο, αυτή την Παρασκευή λοιπόν 14 του μήνα απολαμβάνεται θερινό σινεμά κάτω από τα Αστέρια με ελεύθερη είσοδο. Στο μεταξύ, αυτή την Παρασκευή ο Δήμος Αμαρουσίων, να θυμίσω, υποδέχεται και την Άντια Καραγιάννη στην πλατεία της Αγίας Λαύρας για μια μεγάλη μουσική βραδιά στις 10 ακριβώς, Νταν, με συγχωρείτε, ενώ τέλος περνάμε και στα εικαστικά μας, γιατί αξίζει να κάνετε μια εικαστική άκρος πολιτιστική βόλτα στην πόλη και πιο συγκεκριμένα στο καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, όπου μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου τρέχει η έκθεση της Σύνης Αναστασιάδη. Θέλω να σας πω ότι είναι εξαιρετικά ξεχωριστή, εξαιρετικά μοναδική και αξίζει λοιπόν την θέασή της. Επιμέλεια της Εμίλιας Κουγιά και το κοινό μπορεί να την επισκέφτεται κατά τις ώρες υπογραμμής λειτουργίας του μουσείου. Και για να συνεχίσουμε σε Τζένιφερ Λόπεζ, γιατί πραγματικά θέλω να σας θυμιώσω και να σας υπενθυμίσω ότι αναβίωσε το εμβληματικό Like a Virgin της Μαντόνα φυσικά στην Βενετία. Απέτησε φόρο τιμή στην βασίλισσα της Pop, αναβιώνοντας μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της pop ιστορίας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην Βενετία. Η τραγουδίστρια λοιπόν δημοσίευσε στα social media, δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά σας οθώ να το δείτε, ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται πάνω σε γόνδολα να τραγουδά και να χορεύει στους ρυθμούς του Like a Virgin, αναπαριστώντας και τη θρυλική σκηνή από το βίντεο κλιπ του 1984, που είχε επίσης γυριστεί στα κανάλια της Ιταλικής πόλης. Στην ανάρτησή της, εντωμεταξύ, έγραψε χαρακτηριστικά: Έπρεπε να το κάνω. Το Like a Virgin κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1984 και αποτέλεσε και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Μαντόνα, ενώ το βίντεο κλιπ του, γυρισμένο στη Βενετία, θεωρείται μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο εμβληματικά στην ιστορία της pop μουσική. Στο μεταξύ, σαν σήμερα, οι Beatles έκαναν και το κινηματογραφικό τους ντεμπούτο, και θα κλείσουμε άκρως μουσικά με αυτή την είδηση. Έκαναν λοιπόν το κινηματογραφικό τους ντεμπούτο στις Ηνωμένες Πολιτείες με την ταινία A Hard Day's Night. Με τα γυρίσματα να έχουν πραγματοποιηθεί στην κορύφωση της Beatlemania, η ταινία παρουσίαζε και τα μέλη του συγκροτήματος να υποδέχονται τους εαυτούς τους, συνδυάζοντας χιούμορ, μουσική, αλλά και πολλά στοιχεία μυθοπλασίας. Για πολλά ακόμα, κάντε κλικ στο δικό μας soundist.gr, γιατί σας έχουμε ετοιμάσει αναλυτικό θέμα γι' αυτό. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράια από το χώρο του θεάματος που είδαμε μόλις τώρα στην τελευταία μας στήλη εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Κλείνουμε λοιπόν για σήμερα, αλλά ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο φυσικά, εδώ την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα στον Easy 97,2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα τρία λεμόνια.
1: Πάλι...
0: λόγια να παραγωγή. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο ή πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
1: Και δεν με αφήνει όμω το πιο το καφεδάκι μου. Μαρία!
2: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Ναι,
1: Στάθη
2: στη Μαρία.
0: Ναι, κατάλαβε όμω μήπω για ποιο λόγο σε πήραμε τηλέφωνο μαράκι. Για το Bruno Mars, για το Easy Life Experience.
2: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Λοιπόν, θα περάσετε ζάχαρη στο Bruno Mars.
1: Η συμμετοχή ήταν πάνω από 5.000.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.